Καλησπέρα. 3η 19 Μαΐου σήμερα και είστε συντονισμένοι όπως πάντα στο νέο ΕΟΚ Web Radio. Ακούτε την εκπομπή «Άκου τι έκανες» με τους Κώστα Ζαφέρη και Λεωνίδα Πιστιόλη. Όπως πάντα, στο επίκεντρο της εκπομπής θα είναι οι εθνικές κατηγορίες, τα τεκτενόμενα σε National League 1 και κυρίως National League 2, όπου είχαμε τρεις πρωταθλητές. Ουσιαστικά τρεις κρίθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο, συνολικά έχουμε τέσσερις, εκκρεμεί μόνο μία σειρά η οποία οδηγήθηκε στον πέμπτο αγώνα. Βέβαια όλα αυτά θα τα πούμε τις επόμενες δύο ώρες. Εδώ θα είμαστε, θα μιλήσουμε φυσικά και για Final Four Ευρωλίγκας, γιατί κοντοζυγώνει, αρχίζει, είμαστε πλέον στην αντίστροφη μέτρηση για τους ημιτελικούς. Θα τα πούμε όλα αυτά τις επόμενες δύο ώρες.

0: λοιπόν 19 λεπτά μετά τις 12, Λεωνίδα, EOKU Web Radio, και πάμε κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Πάμε, αρχίζουμε την ανασκόπηση στους πρωταθλητές της National League 2 από τον τρίτο όμιλο, εκεί όπου ο ΕΦΑΟΣ νίξε τους Άγιους Ανάργυρους 83-78, έκανε το 3-2 και επιστρέφει στην National League 1 έπειτα από μια διετία στην National League 2. Μαζί μας έχουμε τον αρχηγό της ομάδας τη σεζόν που πέρασε, και είναι βέβαια και ένα πρόσωπο που έχει συνδεθεί και με τη χρυσή εποχή του φιλαθλητικού. Είναι το παλαιότερο μέλος, είναι ο Κώστας Ανδρεόπουλος. Καλησπέρα, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, επιστροφή της ομάδας εκεί όπου βρισκόταν για πάρα πολλά χρόνια, εκεί που ουσιαστικά πρωτοακούσαμε ευρέως το όνομα του φιλαθλητικού. Έτσι, για σένα σημαίνει κάτι έτσι, παραπάνω?
2: Ναι, σίγουρα. Ναι. Για μένα μπορεί να πήγα γύρω στα 25 στο φιλαθλητικό, αλλά από εκεί και πέρα γενικά πιστεύω ότι άρχισα να αγαπάω τον μπάσκετ. Δηλαδή μέχρι τα 25 ήμουνα στη Δάφνη πιτσιρικάς, δεν έπαιζα πολύ, μετά πήγα μια χρονιά Λιβαδιά και μια χρονιά Μήτα δανεικός. Αλλά στο φιλαθλητικό μου δώσαν ρόλο, βελτιώθηκα προσωπικά, έκανα σχέσεις ζωής, αγάπησα τον μπάσκετ, τον τρόπο που παίζαμε, ήταν για μένα συμβολιστή σαν ομάδα.
1: Διαβάζοντας στα social media της ομάδας, κατάλαβα ότι γενικά υπάρχουν πολλοί που αισθάνονται σαν εσένα. Δηλαδή εκείνη η ομάδα που έφτασε μέχρι την Α2 τότε, γενικά έπαιξε πολύ ξεχωριστό ρόλο από ό,τι φαίνεται σε όλους, σε όλα τα μέλη. Διάβαζα ότι ήταν στο μάτς προχθές Σαλούστρος, Σαμοθράκης, Λιακόπουλος, Καμπερίδης, τα μέλη της ομάδας που έφτασε μέχρι την Α2.
2: Ναι. Ναι, και άλλοι που μέσα στη χρονιά ερχόντουσαν έτσι σε διάφορα μάτς, αλλά υπάρχει επικοινωνία. Με μερικούς είμαι πολύ στενός φίλος, ακόμα και τώρα, δηλαδή είναι φίλοι που θα τους έχω για πάντα. Αλλά γενικά υπάρχει πολύ καλή σχέση με αυτήν την ομάδα, ήταν πολύ μεγάλο το δέσιμο εκείνη την τριετία.
1: Λοιπόν, από τα social media μάθαμε επίσης ότι αυτή ήταν η τελευταία σου χρονιά στο μπάσκετ, τουλάχιστον ως αθλητής. Ήταν κάτι το οποίο το είχες στο μυαλό σου, δηλαδή το πλάνο ήταν αυτό ακριβώς, να επιστρέψεις, να κλείσεις την καριέρα σου, αν μπορούσες φυσικά όπως και έγινε να συνδυάσεις και την τελευταία σου άνοδο με τον φιλαθλητικό?
2: Η αλήθεια είναι ότι πέρσι, επειδή δεν μπορούσα να παίξω, είχα ένα θέμα στο γόνατο και ακουτσώ σχεδόν όλο τον χρόνο, το καλοκαίρι έκανα ένα καθαρισμό και ήμουν για καιρό απροπόνητος, μόνο λίγο κοιταστήριο, και μετά είχα μιλήσει με τον κότσο Μάνο που είμαστε και φίλοι. Εκείνος μου έδωσε το κίνητρο για να επανέλθω να κάνω μια τελευταία χρονιά, και επειδή για μένα και ο φιλαθλητικός είναι και ένα έξτρα κίνητρο από μόνο του, όπως και ο πρόεδρος του Γιάννης Σμυρλής, λέω θα προσπαθήσω να το κάνω μια τελευταία χρονιά στο φιλαθλητικό. Έχω και ένα πιτσιρικά 5 χρονών που ήθελα να με δει και αυτός να φεύγω όρθιος και όχι να με τόσο όπως πέρσι. Οπότε όλα αυτά μαζί μου δώσαν τον κίνητρο να ξαναμπω στο γήπεδο. Από τα φιλικά έβλεπα την ομάδα να κερδίζει ομάδες β' εθνικής, να μην χάνει πουθενά, και άρχισα να πιστεύω, και το έλεγα και στον κότσο ότι το Μάνο, ότι αυτή η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να ανέβει. Στην πορεία ήμασταν πρώτοι, φαινόταν ότι άρχισε ο στόχος να αρχίσουμε να τον λέμε και μόνοι μας σιγά σιγά, το πιστεύουμε περισσότερο. Αλλά εντάξει, στην αρχή δεν υπήρχε αυτός ο στόχος ή άνοδος. Μετά όμως φαινόταν το πράγμα ότι θα πάει καλά.
1: Παρότι και πέρσι κάνατε καλή χρονιά. Δεν ήταν δηλαδή μια... κάτι υπήρχε σε αυτήν την ομάδα που φαινόταν ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο.

0: αυτό, συγγνώμη, είναι γενικότερα η φιλοσοφία του φιλελευθερικού. Ότι πάντα έχει νεαρούς παίχτες σε ηλικία, με καλά χαρακτηριστικά, δίνει την ευκαιρία να παίξουν όλοι. Δηλαδή είναι ένα κλίμα για ένα νέο αθλητή πάρα πολύ καλό, θεωρώ. Από τις λίγες ομάδες, ας πούμε, που προσφέρουν αυτό το πράγμα σε νέους αθλητές. Και αυτό το πράγμα από μόνο του βγάζει μια υγεία. Γι' αυτό και η ομάδα παλεύει και με λίγα λιγότερα, ας πούμε, έσοδα από ό,τι είχε παλιά και στενά οικονομικά σαν πολιτική, και πηγαίνει καλά και ανταγωνίζεται.
1: Υπάρχει κάτι κοινό σε αυτή την ομάδα, πέρα από τη φιλοσοφία, με την ομάδα που μάθαμε ευρέως στην Ελλάδα πριν από 13-14 χρόνια?
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το, όταν, και τότε που είχα πάει, ήμουνα 5 χρονών περίπου, τα παιδιά τα πιο πολλά ήταν 20, αν εξαιρέσουμε 2-3 μεγάλους. Και τώρα δηλαδή πάλι, εγώ ήμουν τώρα πολύ μεγαλύτερος από όλους. Ένιωσα την ίδια τρέλα τους πιτσιρικάδες της ομάδας. Υπήρχε τόσο ωραίο κλίμα. Για μένα πιο πολύ χαρά, δηλαδή ήταν όλη η εβδομάδα που θα πήγαινε στις προπονήσεις να την περνάω μαζί τους αυτό το δίωρο. Ο αγώνας ήταν το τελευταίο, ας πούμε, προσωπικά, γιατί μπορούσα να βοηθήσω σε ένα βαθμό, δεν μπορούσα και πάρα πολλά να κάνω. Αλλά νομίζω, ναι, ήταν και τα παιδιά πολύ καλά σαν χαρακτήρες. Και παικτικά είναι παιδιά που ξεχωρίζουν και μπορούν να αρπάξουν μια ευκαιρία να παίξουν και πιο ψηλά. Οπότε είχε κοινά χαρακτηριστικά.
1: Να πούμε και για το χθεσινό μάτς, το προχθεσινό μάτς μάλλον, γιατί εντάξει, ενώ φαινόταν ότι το πάτε περίπατο, τώρα το σύν 25 όταν έγινε ισοπαλία στο 39, δεν ξέρω στο μυαλό σου, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα εκεί ήμουν σαν οπαδός πλέον στο τέλος, ναι, στον πάγκο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα κάτι. Ήμουνα και εγώ αγχωμένος σαν μικρό παιδί απ' έξω, αλλά πίστευα ότι θα κερδίσει η ομάδα. Δηλαδή, στο χρόσταγε γενικά φέτος αυτό το πράγμα. Είχαμε δείξει όλη τη χρονιά ότι είμαστε καλύτεροι. Πιστεύω παίζαμε το πιο ωραίο μπάσκετ στην κατηγορία. Πίστευα ότι στο τέλος κάτι θα γίνει και θα κερδίσουμε. Πάτω, έτσι όπως έγινε.
1: Αυτό το μπάσκετ που παίζει η ομάδα πάντως δεν σου ταιριάζει καθόλου, η αλήθεια είναι, έτσι.
0: Δηλαδή, όχι, εντάξει, πλέον εντάξει.
1: Έπρεπε να τρέχεις πάνω κάτω. Εντάξει, δεν.
0: Αυτό βέβαια με κάνει και εμένα να πήγαινα σχεδόν σε όλες τις προπονήσεις, ενώ στην ηλικία μου θα μπορούσα να πω να μην πηγαίνω. Έχανα μόνο μια προπονήση. Γιατί έπρεπε κάπως να σταθώ αξιοπρεπώς στα 5-10 λεπτά που θα χρειαζόταν να παίξω. Μου έδωσε και αυτό έτσι κάτι έξτρα για να προσπαθήσω.
1: Πάντως η ομάδα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, αυτό το ότι είδε μια διαφορά 25 πόντων να γίνεται 0, έδειξε φοβερό χαρακτήρα. Και μετά το time out βγήκε play με lay-up, μετά το τρίποντο, δηλαδή μέσα σε 2 κατοχές η προηγούμενη πολύ καλή άμυνα. 3 κατοχές δηλαδή σερί και καθάρισε το μάτς. Ήταν μία έτσι, αυτά το ένα λεπτό, το σκάρ το ένα λεπτό, μου φαίνεται σαν ήταν μια μικρογραφία του τι είδαμε φέτος από τον Εφάο σε αυτό τον όμιλο, γιατί σε γενικές γραμμές κυριάρχησε, έτσι, με εξαίρεση τις δύο ήττες που έκανε από τους Άγιους Ανάργυρους. Είναι μια ομάδα η οποία έτσι όπως είναι, βλέπεις να έχει μέλλον και στην επόμενη κατηγορία.
0: Ναι, εγώ εντάξει, επειδή πάντα μ' άρεσε και αυτό του φιλαθλητικού, δηλαδή ότι αν περνάσουμε από γάμα πηγαίναμε β', με μια-δυο προσθήκες συνεχίζαμε. Ούτε πολλές αλλαγές, στήριζε τα παιδιά, γενικά όπως και κάνει και τώρα. Όποιος και να ήταν προπονητής, δηλαδή και από τον coach Ζήβα που βελτίωνε τους παίχτες πάρα πολύ ατομικά και από τον coach Μάνο μετά. Πιστεύω ότι και τα νέα παιδιά τώρα που ήταν προπονητές στο τέλος που κάνουν εξαιρετική δουλειά, ο Δημήτρης Μιλής και ο Μιχάλης Τσαχυρίδης, πιστεύω ότι μπορεί αυτή η ομάδα να συνεχίσει πάλι με μια-δύο προσθήκες, ότι θα είναι μια καλή ομάδα στη Β' Εθνική.
1: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, η επόμενη σελίδα για σένα ποια είναι μετά το τέλος της αθλητικής?
0: Εντάξει, τώρα εντάξει, επαγγελματικά ασχολούμαι και με κάτι άλλο. Οπότε θα αφουσιωθώ και περισσότερο στη δουλειά.
1: γύρω από το μπάσκετ εννοώ.
0: Προς δηλαδή, το παρόν μόνο σε ανεξάρτητα. Έχω φίλους που παίρνουν σε ανεξάρτητες λίγκες και θα πάω να παίξω εκεί έτσι για το χαβαλέ.
1: Ωραία.
0: Προς το παρόν, εντάξει, δεν, νομίζω ότι είχε πολύ ένταση και χρονιά και ίσως να κάτσω λίγο. Να πηγαίνω να πιο χαλαρά να τα βλέπω τα μάτια.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Εγώ
0: σας ευχαριστώ. Να ευχηθούμε
1: καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 12 ΕΟΚ Web Radio και Λεωνίδα, πάμε στο δεύτερο μας καλεσμένο.
1: Πάμε πρώτο όμιλο τώρα, National League 2, εκεί όπου οι Γαργαλιάνοι διατήρησαν το αίτητο στην έδρα τους, νίξαν την Παρχακή 64-52, έκανε το 14-0 εντός έδρας και έγιναν η ομάδα που, η μόνη από αυτές που ανέβηκαν στην National League 1, που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της ομάδας, τον Χρήστο Δαμιανάκο. Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Συγχαρητήρια για την άνοδο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν κάτι που φυσικά πρέπει να λεγόταν από την αρχή στην ομάδα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, θυμάμαι, σε είχαμε βγάλει στην εκπομπή όταν έκλεισες, όταν ανανέωσες πέρυσι. Μας είχες δώσει από τότε το στίγμα ότι οι Γαργαλιάνοι έχουν στόχο να πρωταγωνιστήσουν. Τώρα σε βγάζουμε και στο τέλος που επετεύχθη ο στόχος, να μας πεις πώς γενικά είδαν στην περιοχή αυτή την άνοδο της ομάδας.
2: Ναι, κοιτάξτε, όπως είπατε, από το καλοκαίρι που κλείναμε ένας-ένας, ξέραμε ότι ο στόχος ήταν να φτάσουμε στο τέλος, να καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σίγουρα ήταν κάτι δύσκολο και γιατί ήμασταν σε έναν όμιλο με καλές ομάδες. Είχαμε πολλές δυσκολίες, πολλούς τραυματισμούς μέσα στη χρονιά, ακόμα και στους τελικούς. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι το αξίζαμε και το πήραμε, δηλαδή ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε με το αίτητο της έδρας. Καταφέραμε να κρατήσουμε αλόβητη την έδρα μας και αυτό στην ουσία μας έφερε την κούπα. Και είναι, θεωρώ ότι, η καλύτερη ανταμοιβή των κόπων μας, γιατί κάναμε πολλή προπόνηση, ρίξαμε πολλή δουλειά όλοι μαζί με τους προπονητές και οι παίχτες, με τη διοίκηση, και παλέψαμε για να έρθει αυτή η στιγμή. Και θεωρώ, όπως είπα και πριν, την αξίζαμε και με το παραπάνω.
1: Αυτό το τελευταίο μάτς δεν παρακολούθησα και πολύ όλη τη σειρά, αλλά αυτό είχε πάρα πολύ ένταση και φαινόταν, δηλαδή, ενώ και στην κερκίδα και στο, είχε πολύ θόρυβο, πολύ παλμό, ναι. Και μέσα στο γήπεδο δηλαδή γινόταν μεγάλες μάχες. Παρότι νικήσατε εν τέλει με διαφορά, εντάξει, ήταν πολύ πιο κλειστό στη μεγαλύτερη διάρκεια.
2: Ναι, κοιτάξτε, ήταν μια σειρά πολύ, όντως, με πολύ ένταση, πολύ επαφή, και αυτό είναι φυσικό όταν κρίνεται ένας τίτλος. Όσον αφορά αυτό που είπατε για την κερκίδα, και αυτό είναι φυσικό γιατί παίζουμε μια ομάδα πολύ ιστορική που έχει το δικό της κόσμο, φανατικό κόσμο κιόλας.
1: Και έχει και αρκετό, έτσι, στο γήπεδο.
2: Ναι, δηλαδή ήρθανε και στο γήπεδο μας στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά σημαντικό ρόλο στο να έχει παλμό το γήπεδο έπαιξαν και οι δικοί μας φίλαθροι, γιατί το γεμίσανε και στα δύο εντός. Είχαμε και δυναμική παρουσία στο εκτός έδρας και προφανώς όταν είναι έτσι λίγο στην τζίτα η κερκίδα και παίζεται και ένας τίτλος και μέσα στο παρκέ γινόμαστε λίγο πιο σκληροί. Οπότε θεωρώ ότι ήταν φυσικό επακόλουθο να υπάρχει μεγάλη ένταση. Γενικά ισχύει αυτό που είπατε, το τελευταίο μάτι ήταν κλειστό το σκορ και ας έλειξε 12 πόντους. Αλλά γενικά είναι μια σειρά που νομίζω ότι θα μπορούσαμε να την έχουμε τελειώσει εμείς και στο εκτός έδρας που προηγηθήκαμε μέχρι και με 17 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Και μετά είχαμε νεκρό διάστημα, μας το γύρισαν και έστειλαν τα παιδιά του Παναχακή το παιχνίδι στο τρίτο, τη σειρά στο τρίτο παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι ήταν, ναι, όντως μια πολύ κλειστή σειρά, με πολύ ένταση, αλλά θα το ξαναπώ ότι νομίζω ότι το πήρε ο καλύτερος.
1: Εν τέλει, βέβαια, χρειάστηκαν τρία μεγάλα σουτ. Αυτό νομίζω, δεν ξέρω, το συμπέρασμά μου από αυτό το μάτς ήταν ότι αυτά τα τρία σερί τρίποντα που βάλατε, το ένα το έβαλες εσύ το πρώτο και τα υπόλοιπα δύο Βουτσίτσεβιτς, νομίζω έκαναν τη διαφορά και στα μέσα της τέταρτης περίοδου. Παναχαϊκή, απ' την άλλη, είχε 2 στα 25 τρίποντα σε αυτό το μάτς.
2: Ναι.
1: Εσείς βάλατε τρία σε 1,5 λεπτό που ουσιαστικά πήγε τη διαφορά στο συν 8. Και κάπου εκεί, νομίζω από εκεί και πέρα, το ελέγξατε απόλυτα. Ήταν αυτό το... Τα σουτ, γενικά, έκαναν τη διαφορά σε αυτή τη σειρά.
2: Σίγουρα. Εμείς είμαστε μια ομάδα που η οποία σουτάρει πολύ και σουτάρει πολύ καλά. Δηλαδή, όλα τα παιδιά έχουμε έφεση στο σουτ. Και Η αλήθεια είναι ότι αυτό ψάχναμε, γιατί το μάτς ήμασταν 8-10 πόντους πάνω, μας ισοφάρισαν και ψάχναμε 1-2 σούτ να μας ξεκλειδώσουν. Οπότε με το που μπήκαν αυτά, η ομάδα πήρε άλλη ψυχολογία, έγινε ακόμα πιο σκληρή στην άμυνα και ακολούθησε μετά και άλλο ένα τρίποντο νομίζω από τον Γκόραν και ξέφυγε και άλλο το παιχνίδι. Σε συνδυασμό με το ότι είναι πολύ κακό το ποσοστό της Παναχαϊκής στο τρίποντο όπως είπατε, αλλά αυτό ήταν και αποτέλεσμα από την καλή μας άμυνα. Δηλαδή ότι δίναμε το σούτ εκεί που θέλαμε, ήμασταν πολύ σκληροί, κυρίως η περιφερειακή μας στη μπάλα και δεν αφήναμε εύκολα σούτ. Ήταν και άστοχα τα παιδιά από την Παναχαϊκή και μας βοήθησε αυτό, σίγουρα έπαιξε ρόλο.
1: Γενικά ο κόσμος, ενώ όχι ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο, γενικά στους Γαργαλιάνους πώς υποδέχτηκαν αυτή την άνοδο?
2: Εντάξει, το χωριό ζούσε για αυτά τα παιχνίδια. Μας στήριξαν όλη τη χρονιά, αλλά κυρίως στο τέλος. Δηλαδή το ένιωθες ότι βγαίναμε έξω και μας λέγανε πάμε να το πάρουμε και όλα αυτά. Γέμισε το γήπεδο, αλλά γενικά υπήρχε στην καθημερινότητα αυτό το, σε εισαγωγικά, η πίεση από τον κόσμο του χωριού.
0: Ωραίο είναι αυτό.
2: Ωραίο είναι, ναι, ναι,
0: εννοείται. Σε μια πιο κλειστή κοινωνία, το να ξέρεις ότι είναι τόσο κοντά ο κόσμος και στηρίζει και θέλει.
2: Όχι, όχι, 100%.
0: Ναι, το λέω, συγγνώμη, σε διακόπτω απλά, γιατί δεν το συναντάμε και σε όλες τις περιοχές αυτό. Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
2: Ναι, σίγουρα. Και το θέλεις, δηλαδή παίρνεις, σου δίνει boost, θεωρώ ότι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος το θέλει πολύ, το θέλουμε και εμείς, οπότε πήραμε και λίγο βενζίνη παραπάνω από τον κόσμο, σίγουρα και, δηλαδή ήταν πολύ δυναμική η παρουσία και στο γήπεδο. Εγώ που είμαι στην ομάδα 2 χρόνια, δεν έχω ξαναδεί το γήπεδο έτσι, και έγινε την κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή, μας έδωσε τρομερή ψυχολογία στο παιχνίδι και θεωρώ ότι μπορεί να ήταν και διαφορετικό παιχνίδι αν δεν είχαμε τόσο παλμό στην Κερκίδα, δεν ξέρω. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, αλλά εν τέλει πιστεύω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ.
1: Χρήστο, επειδή πέρσι γενικά η ομάδα χτίστηκε πολύ νωρίς και τα πλάνα ήταν ξεκάθαρα εξ αρχής. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, έτσι είναι πολύ νοπό αυτή η επιτυχία. Αλλά ξέρεις, στη National League 1, επειδή είναι άλλη πίστα, πιστεύεις ότι η ομάδα έχει έτσι τις προϋποθέσεις να κάνει κάτι επίσης καλό?
2: Θεωρώ πως ναι. Βάσεις υπάρχουν. Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς. Τώρα θέλει σίγουρα όλοι να πάρουμε χρόνο να, μακριά από τον μπάσκετ, να ηρεμήσουμε και η ομάδα και οι παίχτες και όλοι. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν οι βάσεις. Είναι ένα μέρος στο οποίο ο κόσμος έχει τεθεί με την ομάδα. Όλοι τη στηρίζουν. Οπότε πιστεύω ότι έχει αυτά που χρειάζονται.
1: Ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Να ευχηθούμε καλή αποφόρτιση πλέον, καλές διακοπές.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και γενικά καλύτερη συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, φίλε Λεωνίδα, 7 λεπτά πριν τις 2, εμείς ήρθε η στιγμή εδώ κάπου να τα μαζέψουμε και να αποχωρήσουμε για να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο άμεσο replay, έτσι. Λοιπόν, για τις 2 προηγούμενες ώρες πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio βρίσκονταν η Λεωνίδας Πιστιόλης και Κώστας Ζαφύρης, ο Δημήτρης Μελίσης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Όπως προείπα, ακολουθεί το αναλυτικό μαγκαζίνο άμεσο replay. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους.
1: Γεια χαρά.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Ράφα. Πώς είσαι?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσείς πώς είστε? Α, φτιάξουμε λίγο εδώ τον ήχο. Λοιπόν, άλλο ένα άμεσο replay, όπως είναι η καθημερινή συνήθεια εδώ στο ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Γιάννη Σταυρουλάκης, Ραφαέλα Λαγά στα μικρόφωνα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μας ο Δημήτρης Μελίσης. eokwebradio@basket.gr και στην πλατφόρμα του Live24 επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς βρισκόμαστε επίσης σε αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της EuroLeague που ξεκινά σε τρεις μέρες, Γιάννη, την Παρασκευή.
1: Θα ακριβώς 6 και 9 είναι η τελική, 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτς, 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ισπανικός ημιτελικός. Δεν νομίζω υπάρχει κάτι άλλο στην επικαιρότητα που να απασχολεί τόσο πολύ όσο το πολύ αναμενόμενο, το πολύ τραγουδισμένο Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός των 5-4 συμμετοχών σε Final Four, η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ Μαδρίτης, η πολυνίκηση του θεσμού, διεκδικεί τον 12ο τίτλο της ιστορίας της και η πρωτάρα Βαλένθια συνθέτουν το μπράκετ του φετινού Final Four, του Final Four της Αθήνας. Περιμένουμε με ανυπομονησία για να δούμε ωραία πράγματα στο Glass Floor του Telecom Center Athens.

0: Και ξέρεις, Γιάννη, υπάρχουν ήδη πραγματάκια που μπορούμε να σχολιάσουμε σε αυτό το Final Four. Είναι άξια σχολιασμού. Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να επισημανθεί, δεν έχει επισημανθεί αρκετά το γεγονός ότι πραγματοποιείται Final Four της EuroLeague, δηλαδή της κορυφαίας σε επίπεδο ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στην Αθήνα μετά από 20 σχεδόν χρόνια. Ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να συμβαίνει συχνότερα. Και το λέω με την έννοια ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ πάντα. Σταθερά εκπρόσωποι της βρίσκονται στα Final Four και στο υψηλότερο επίπεδο, επενδύουν στο άθλημα. Ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί μια συνήθεια.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο όμως ήταν ρεαλιστικό, Ραφαήλ, τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, αν υπήρξε όντως ενδιαφέρον.
0: Ισχύει λόγω της κατάστασης της οικονομικής. Σωστό.
1: Υπήρξαν κάποια ζητηματάκια που προφανώς είχαν μεγαλύτερη σημασία και προτεραιότητα από ό,τι δείξα ο γίνος Final Four στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ορίμασα πλέον οι συνθήκες. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει προκειμένου, επειδή μιας και μιλάμε για το Telecom Center Athens, έχει γίνει μια τεράστια επένδυση. Είναι πλέον από τα πιο όμορφα γήπεδα στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νομίζω ότι οι συνθήκες ήταν ιδανικές ώστε να επιστρέψει μετά από το 2007 στην Αθήνα η τελική φάση της διοργάνωσης. Χωρίς τον εικόνα του Σπότι Παναθηναϊκό, όπως είχε γίνει το 7 στην Αθήνα. Ξανά με μια πρωτάρα, τότε ήταν η Μάλαγα, τώρα είναι.
0: Μάλαγα του Σέρτζιο Καριόλο, σωστό.
1: Του Βασιλιάδη του Κώστα, τώρα είναι
0: και του Βασιλιά, ναι.
1: του Καμπέθα. Πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Και τότε η Μάλαγα, τώρα η Βαλένθια σε ρόλο πρωτάρας. Δύο Ισπανικές και τότε, Τάου Μάλαγα, Ρεάλ Βαλένθια τώρα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ κοινοί έτσι.
0: Λες να δούμε ένα τόσο θεαματικό παιχνίδι όσο είχαμε δει το 2007. Νομίζω το τελικό Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ του 2007-93-91 είναι από τα πιο θεαματικά παιχνίδια που έχουμε δει στην ιστορία των τελικών της Ευρωλίγκα. Ένα πραγματικά χορταστικό παιχνίδι.
1: Ήταν εκείνη η τετραετία 5-6, συγγνώμη, 6-7-8-9 που εναλλάσσονταν οι δύο ομάδες στα Final Four. Ήταν ο Παναθηναϊκός το 7 και το 9. Η ΤΣΣΚΑ ήταν το 8 και το 5.
0: Και το 6 το έχει πάρει. Το 6, το 5 το έχει πάρει Μακάμπι.
1: Ναι, 6-7, 7 Παναθηναϊκός, 8-9 Παναθηναϊκός. Ήταν αυτή η τετραετία που αυτές οι δύο ομάδες τέθηκαν πολλές φορές αντιμέτωπες σε Final Four κλπ. Οπότε ναι, ήταν από τους πιο ωραίους τελικούς. Κάποια στιγμή είχε εξελιχθεί ο Παναθηναϊκός με τον Αντρίου Παπαλουκά.
0: Σωστό, στο τέλος ειδικά.
1: Είχε πάρει προσωπικού το κομμάτι, κάνει μια τρομερή εμφάνιση. Όμως στο τέλος ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τίτλο μπροστά στον κόσμο του.
0: Και γίνονται και αλλαγές εντωμεταξύ στο Telecom Center Athens. Έχουν ήδη αρχίσει να αναρτώνται φωτογραφίες με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται ώστε να είναι έτοιμο το γήπεδο να υποδεχτεί τις τέσσερις ομάδες και τους φιλάθλους τους. Πάνω σε αυτό που είπες, μακάρι να έχουμε σύντομα και μια περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και σε άλλα γήπεδα, όπως πολύ πιθανό να γίνει σύντομα αυτό και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να δούμε τι προθέσεις υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη, γιατί υπάρχει γενικότερα, ειδικά στην πλευρά του ΠΑΟΚ, μία φόρα και για καινούριο προπονητήριο. Να δούμε αν θα υπάρξει περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να γίνει αυτό, ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα διεξαγωγής μεγάλων γεγονότων, όπως το φετινό Final Four.

0: Και ξέρεις, έχουν αρχίσει ήδη οι δηλωσούλες κατά κάποιο τρόπο. Πριν πάμε στο Final Four, είχαμε και τις Media Day των ομάδων αυτές τις μέρες, αλλά βλέπω ότι έχει μιλήσει, δεν ξέρω πού έχει μιλήσει, ο Τάρικ Μπιμπέροβιτς. Έχει ωραία δήλωση που μίλησε για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Είπε ότι είναι 1-1 αυτή τη στιγμή το σκορ στις μεταξύ τους αναμέτρησεις. Είχε προβλήματα η Φενέρ στο παιχνίδι του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Αναγνώρισε ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με την υψηλότερη ποιότητα στην Ευρώπη τα τελευταία 5-6 χρόνια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ότι έχει ένα πολύ καλό σύστημα, ξέρει ακριβώς τι κάνει και δεν πανικοβάλλεται την ώρα του χάους. Ξέρουν πως έφτασαν σε αυτό το σημείο, λέει, και συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Ξέρουμε ότι πεινάνε πολύ για την νίκη, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που σκεφτόμαστε εμείς. Ο Σάρας ξέρει πολύ καλά πώς να μας προετοιμάσει τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Χάρη σε αυτό, δαγκώνουμε όποιον βρεθεί στο γήπεδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο Final Four. Πρέπει να το θέλεις περισσότερο από τον αντίπαλό σου. Στο Final Four, το πιο σημαντικό δεν είναι η τακτική πτυχή, όσο το να είσαι ενεργητικός και να δείξεις πόσο πολύ το θέλεις. Αποθεώνει κι άλλο τον Γιασκεβίτσου στη συνέχεια. Λέει ότι ήταν ένας φανταστικός παίχτης, κοιτάζοντας τη σελίδα του Σάρα στη Wikipedia καταλαβαίνεις ότι είναι ένας από τους καλύτερους στην ιστορία της Euroleague, αλλά η προπονητική του είναι τόσο καλή που δεν σκέφτησε καν τις μέρες που έπαιζε. Τώρα όταν λες Σάρα τον σκέφτεσαι ως προπονητή. Νομίζω ότι έχει βρεθεί σε κάθε Final Four την εποχή του COVID. Φυσικά υπάρχει ένας λόγος αυτό, είναι πολύ πειθαρχημένος και εδώ λειτουργούμε ως ομάδα και ως οικογένεια και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων είναι σαν να έχει πιει 10 φλιτζάνια καφέ πριν έρθει εδώ. Η ένταση είναι απίστευτα υψηλή. Εστιάζει σε κάθε λάθος που κάνεις επειδή ξέρει πόσο σημαντικό είναι για το μέλλον.
1: Αυτό το ζήτημα δηλαδή. Ο Σάρας και θυμίζει.
0: Ο Μπιμπέροβιτς περιγράφει τον Ομπράντοβιτς τόση ώρα. Το Σάρας. Είναι
1: πραγματικά. Το μεταξύ αυτό με το Σάρας είναι τρομερό ότι παρουσιάζει πλέον τρομερή συνέπεια ως προπονητής στα Final Four. Μην ξεχνάμε ότι πήγε και με τις Αλγύριες, έτσι.
0: Ήταν και με την Μπαρτσελόνα σε παιχνίδι τίτλου.
1: Έφερα ως παράδειγμα της Αλγύρης με τη λογική ότι ήταν μια ομάδα η οποία ήρθε όχι από ακριβώς το πουθενά. Ήταν μια ομάδα η οποία έφτασε στο Final Four με Σάρας για πρώτη φορά μετά το 1999. Όταν ήταν εκείνη η τρομερή ομάδα στη Γερμανία, στο Final Four της Γερμανίας, που η ομάδα βασικά που άλλαξε τον μπάσκετ, που έπαιξε μια ταχύτητα πάνω από τις υπόλοιπες, που ουσιαστικά έπαιξε πολύ πιο μπροστά.
0: Αποκλείοντας και όλο στον Ολυμπιακό τότε ο Αλγύρης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιος.
1: Του Καζλάουσκας τότε ήταν το

0: Γιατί ο Σάββιτς δεν είναι στοιχεία που τα είχε.
1: Το μυαλό όμως το είχε πάντα. Και νομίζω ότι αυτό είναι
0: το μυαλό το είχε πάντα, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι τύποι μόνο που τους βλέπεις και λες ότι αυτός θα γίνει προπονητής. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή και ο Σάρας το είχε αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Το είχε πάρα πολύ. Φαινότανε. Τρομερό μυαλό, τρομερό μπασκετικό IQ. Από τα πιο ωραία μπασκετικά μυαλά εκεί έξω. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Αποδεικνύει. Δεν ξέρω αν είναι εξαίρεση τον κανόνα. Ότι βασικά είναι αυτό που λέμε, γίνεται πολύ κουβέντα ότι αν ένας καλός παίκτης μπορεί να γίνει και καλός προπονητής. Νομίζω ότι ο Σάρας επιβεβαιώνει το παραπάνω. Είδαμε παίκτης, για παράδειγμα, θυμάμαι πρόχειρα τον Πριχιόνι, ο οποίος παιχταράς στη μεγάλη Μπασκόνια των τεσσάρων Final Four, τον Μπασκόνια των Αργεντινών, Τάου τότε, με Σκόλα, είχε τον Τίαγκο Σπλίτερ τον Βραζιλιάνο.
0: Νοτσιόνι.
1: Νοτσιόνι, με τρομερή ομάδα. Ο Πριχιόνι βασικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας.
0: Ντούσκο Ιβάνοβιτς προπονητής.
1: Ιβάνοβιτς, αλλά δεν τα κατάφερε, εντάξει. Δεν προδοκίμασε να γίνει head coach. Απέτυχε. Ο Σάρας πάλι, όχι μόνο πέτυχε, είναι
0: κορυφαίος αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη. Εξαρτάται λοιπόν από ποια σκοπιά του βλέπεις. Οπότε, αν με ρωτάς, νομίζω φαινόταν ξεκάθαρο ότι για εκεί πάει το πράγμα. Για coach, για Σκεβίτσιους, ακόμα και όταν έπαιζε.

0: Εδώ βλέπω μάλιστα ότι υπάρχει ένα δεύτερο βίντεο που δημοσίευσαν στον Ολυμπιακό από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και μάλιστα, ξέρεις, είναι αυτά τα κουιζάκια που κάνουν, που δημοσιεύουν από χθες, και μεταξύ αυτών υπήρχε η ερώτηση από το φετινό ταξίδι του Ολυμπιακού, αν το φετινό ταξίδι του Ολυμπιακού μάλλον γινόταν ταινία, τι τίτλο θα είχε. Ο Φαλ απάντησε Braveheart, τον Ετζίπογλου Οδύσσια, ο Μακίσικ Avengers μάλιστα. Και έστειλαν και τα δικά τους μηνύματα επίσης στον κόσμο του Ολυμπιακού. Μιας και είπαμε Ολυμπιακός, να πούμε ότι φτάνοντας στο Final Four, Ολυμπιακός πρωτίστως ολοκλήρωσε τη δουλειά στην προημιτελική φάση της GBL. Για να έρθουμε και λίγο στα δικά μας, πριν έρθουμε στον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα στο ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ο Ολυμπιακός άνετα απέναντι στο Κολοσσό, 2-0.
1: 2-0 ακριβώς. Πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός, το ζητούμενο ήταν να ξεπεράσει ανώδυνα αυτή την προημιτελική σειρά πριν από τα μάτς. Να τελειώσει βασικά όσο θέλουν πιο νωρίς, πιο εύκολα, χωρίς προβλήματα, χωρίς προβληματισμό, ώστε να ρίξει όλο το βάρος στο μεγάλο ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. Είδε πράγμα το coach Μπαρτζόκας, κράτησε.

0: στις αγωνιστικούς ρυθμούς τους παίκτες του. Μετά το 3-0 στη σειρά με τη Μονακό, οι Πειραιώτες έκαναν και το 2-0 απέναντι στους Ροδίτες και πάνε πλέον, ρίχνουν όλο το βάρος στο μεγάλο μάτς της Παρασκευής.
1: Φυσικά ήττος Ολυμπιακός, 26 αγώνες στο πρωτάθλημα και περιμένει αντίπαλο, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει το ΑΕΚ Άρης. Ο Άρης απάντησε στο δεύτερο παιχνίδι με 90-81 στο Αλεξάνδριο. Ωραία σειρά αυτή, η προημιτελική σειρά ανάμεσα στους δύο. Ενδεχομένως πριν από τους τελικούς θα είναι και η πιο αξιομνημόνευτη, θα το δούμε στην πορεία αυτό. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι. Εδώ το βλέπω προγραμματισμένο Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 στην Σανέλ Αρένα. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε τη Μύκονο με 2-0, επικράτησε στο νησί των Ανέμων με 90-76 σε μια πραγματικά υπέροχη γιορτή που πραγματοποίησαν οι Κυκλαδίτες, γιατί ήταν το κλείσιμο μιας πάρα πολύ όμορφης πρώτης χρονιάς της ομάδας στην GBL, που την έφερε στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Έκανα και τον απολογισμό τους μάλιστα, και αξίζει να μπείτε να το διαβάσετε. Ο επικεφαλής της ομάδας, ο Αλέκος Αγγελετάκης και ο Νίκος Δακτυλίδης. Και φυσικά, αρκετά νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου επίσης με 2-0 στη σειρά. Εδώ ξέρουμε το ζευγάρι ήδη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυναμική με την είσοδο του νέου επενδυτή του, άρα υπάρχει και ένας αέρας. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα που έχει και σίγουρα θα ψάχνει μία αντίδραση μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό στην Ευρωλίγκα από τη Βαλένθια. Το άλλο ζευγάρι, είπαμε, θα περιμένουμε να το μάθουμε ανάλογα με το ποιος θα είναι ο νικητής του ΑΕΚ Άρη στο τρίτο παιχνίδι για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Και πριν περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο μας, θα σε ρωτήσω τι συναισθήματα σου προκάλεσε η εξομολόγηση του αθλητή του Περιστερίου, του Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν, για πολλά πράγματα που είπε.
0: Ναι, ένα πολύ ωραίο θέμα παρουσίασε η ΚΑΕ Περιστέρη. Γενικώς γίνεται πολύ καλή δουλειά στην ΚΑΕ Περιστέρη όσον αφορά τις παραγωγές αυτές. Θυμάμαι πιο παλιά του Καρντένας, και ο Καρντένας είχε κάνει κάτι ανάλογο, που μοιράζονται τέλος πάντων οι παίκτες, οι αθλητές του, τα στελέχη της ομάδας, προσωπικές ιστορίες. Ζήτησε ο Βαν Τούμπεργκεν, ένας από τους κορυφαίους παίκτες του Περιστερίου τη φετινή σεζόν. Μίλησε για το κομμάτι, το ευαίσθητο κομμάτι της ψυχικής υγείας, και αποκάλυψε ότι ο πατέρας ήταν εκείνος ο οποίος του ανακοίνωσε πως ο καλύτερος του φίλος αυτοκτόνησε. Πλέον είναι πολύ σημαντικό, Ραφαήλ, ότι οι παίκτες μιλούν ανοιχτά για ζητήματα ψυχικής υγείας. Αν θυμάσαι, πριν κάποια χρόνια δεν τολμούσε καν να διανοηθείς να ανοίξει τέτοια κουβέντα. Θεωρούνταν ταμπού. Όποιος μιλούσε για αυτά, κινδύνευε να τον χαρακτηρίσουν. Κινδύνευε να τον πούνε ότι είναι προβληματικός, ότι φοβάται, ότι οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Πλέον όμως οι άπαντες μιλούν χωρίς, και είναι πολύ σημαντικό να μιλάνε γενικά για όσα τους απασχολούν, όσα τους βασανίζουν, όσα έχουν μέσα στο μυαλό τους, και είναι καλό να βγαίνουν προς τα έξω τέτοια πράγματα, επειδή ακριβώς έγινε πρόσφατα και το περιστατικό με τις δύο κοπέλες που προχώρησαν σε αυτή την πράξη. Είναι νομίζω σημαντικό να μιλάμε σε ανθρώπους γενικώς, να ανοιγόμαστε και να μην κουβαλάμε πράγματα μέσα μας.
1: Και από εκπροσώπους του αθλητισμού παραμένουν πολλά πράγματα πολύ χαρακτηριστικά, όπως πριν από μερικά χρόνια ο θάνατος του Τάιλερ Χάινεκατ, η θάνατη και άλλων αθλητών, η εξομολόγηση που έκανε ο Ρίκι Ρούμπιο πριν από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και πλέον ξαναπαίζει μπάσκετ και είναι στην Μπανταλώνα.
0: Το που προχώρησε τέτοια αποκάλυψη ήταν πριν αρκετά χρόνια ο Kevin Love στο Players Tribune.
1: Ο Kevin Love, σωστά. Ο Μάρκους Μόρις, αν θυμάμαι.

0: τέτοια αποκάλυψη ήταν πριν αρκετά χρόνια ο Kevin Love στο Players Tribune που είχε
1: ο Kevin Love, σωστά. Ο Marcus Morris, αν θυμάμαι καλά, έχει μιλήσει επίσης για αυτό το κομμάτι και ξέρεις, αντιφίγουρα με το να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα και να είσαι αθλητής και να συντηρείς από αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο και είναι κάτι που κανείς δεν το αμφισβητεί. Αλλά ξέρεις, δεν πρέπει να μπαίνει σε αντιπαραβολή με έναν οποιονδήποτε βιοπαλαιστή της καθημερινότητας. Να πω, δεν πρέπει να μπαίνουν σε αντιπαραβολή αυτά τα δύο και να λέμε ότι ο ένας αξίζει να μιλάει για τα προβλήματά του και ο άλλος δεν έχει δικαίωμα επειδή
0: βγάζει λεφτά
1: ακριβώς. Επίσης είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει ο Βαντού Μπεργκέν, που λέει κανείς δεν είχε καταλάβει τίποτα για την ψυχική του κατάσταση, του φίλου του δηλαδή που αυτοκτόνησε. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ούτε στο εκατομμύριο θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ήταν κοινωνικός, έκανε τους άλλους να γελούν, αγαπούσε τη ζωή και τότε αρχίζει να αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που τον οδήγησε εκεί, γιατί δεν μίλησε, γιατί δεν τον πλησίασε κάποιος. Όλες αυτές οι σκέψεις περνούν από το μυαλό σου όταν ο κόσμος σου καταραίει.
0: Mm-hmm. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
1: Και πώς μπορεί να είναι πραγματικά αντιθετικά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος σου φαίνεται χαρά τη ζωή, τι άλλο μπορεί να κουβαλάει μέσα του.
0: Κανεί

0: Γιάννη, πάμε ένα ταξιδάκι μέχρι τη Ρόδο.
1: Ακριβώς. Πάμε εννοητά. Λοιπόν, βασικά ο καλεσμένος μας έχει γυρίσει Αθήνα.
0: Α, είναι στην Αθήνα. Είναι στην Αθήνα. Okay. Σωστό, σωστό.
1: Υποχρεώσεις τους. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και τη μοίρα να φιλοξενήσουμε τον Ιωσήφ Κολοβέρο, ο οποίος σίγουρα έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα για το μεγάλο comeback του Κολοσσού, που από το γεγονός ότι βρισκόταν σε πραγματικά δύσκολη θέση, έφτασε σημείο να μπει στα playoffs. Ιωσήφ, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Δεν ξέρω πώς βίωσες σε προσωπικό επίπεδο αυτή την εναλλαγή συναισθημάτων, καταστάσεων και αναπροσαρμογής στόχου μέσα στη χρονιά, από την πολύ πολύ δύσκολη θέση στα μισά του πρώτου γύρου μέχρι την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, φτάσει στο σημείο να παίζετε play-offs με τον Ολυμπιακό. Ήταν μια χρονιά γεμάτη συναισθήματα, έτσι.
2: Πραγματικά έτσι ήταν. Το ξεκίνημα που κάναμε δεν ήταν τόσο καλό, όντως. Υπήρξαν κάποιοι τραυματίες, κάποιες αλλαγές. Αλλά με τις καινούργιες ελεύσεις τόσο του coach του Γιάννη όσο και των παιχτών, πράγματι καταφέραμε και κλείσαμε τη σεζόν πολύ επιτυχημένα.
0: Θα ήθελα να μείνουμε λίγο παραπάνω, Ιωσήφ, στο γεγονός της αλλαγής προπονητή, γιατί πραγματικά είχατε μπροστά σας, όταν έγινε αυτή η αλλαγή, κάπου στο τέλος του 2025, τελευταίες μέρες 25, πρώτες του 26, είχατε μπροστά σας κάποια πάρα πολύ απαιτητικά παιχνίδια και νομίζω ότι ήταν και, είχε και χαρακτήρα τελικού το αμέσως επόμενο μάτς. Πόσο καθοριστική αποδείχθηκε λοιπόν η αλλαγή προπονητή για να καταφέρετε να σωθείτε και τελικά να το κάνετε φτάνοντας μέχρι και στα play-off?
2: Ναι, θεωρώ ότι ήταν πολύ καθοριστική, θα σας πω γιατί. Γιατί, όπως σας είπα, ξεκινήσαμε τη σεζόν και ενώ παρουσιάσαμε μια καλή εικόνα στα φιλικά, στα πρώτα παιχνίδια, μετά δεν συνέβη αυτό. Υπήρξαν κάποιοι τραυματίες, κάποιοι ξένοι, κάποιες αλλαγές που έγιναν δεν αποδείχθηκαν τόσο καλές. Οπότε αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε μια σεζόν με πολύ λίγα παιχνίδια, που στην πραγματικότητα όντως το κάθε παιχνίδι είναι τελικός, να έχουμε χάσει σημαντικό έδαφος και στην ουσία να έχει σχεδόν τελειώσει ο πρώτος γύρος έχοντας μία νίκη, δύο νίκες, κάπου εκεί. Οπότε με την αλλαγή που ήρθε ο κότς Ολικογιάννης, πραγματικά το παιχνίδι ήταν τελικός. Θεωρώ ότι κάναμε καλή δουλειά. Μπήκανε κάποιοι ρόλοι στην ομάδα, κάποιες αρχές, σίγουρα και κάποιες προσθήκες ποιοτικών παιχτών και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Η προφανής απάντηση στην ερώτηση ποια στιγμή κρατάς, νομίζω ότι θα είναι η νίκη στο ΆΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θέλω, Ιωσήφ, να πάμε στο άλλο άκρο. Ποια ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση που βίωσες, αν έφτασες στο σημείο να πεις, πότε έφτασες μάλλον στο σημείο να πεις ότι τελικά δεν είμαστε καλά, ότι παίζουμε κατάφατσα κάθε εβδομάδα τη ζωή μας, την παραμονή μας, όλες τις προσπάθειες που κάνουμε γενικότερα. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο διάστημα, ποια ήταν αυτή που σε πόνεσε, ποια ήταν αυτή η δύσκολη κατάσταση που τα βάλατε κάτω και είπατε πάμε μπροστά, προχωράμε?
2: Θα σας πω, ήταν μια περίοδος όπου, αν θυμάμαι καλά, ήταν τραυματίας ο Γκάντλοκ που είχαμε τότε. Ήταν τραυματίας ένα άλλο παιδί που είχαμε, ο Μπάρπιτς. Στην ουσία παίζαμε με τρεις ξένους. Είχαμε χάσει εντός έδρας από τη Μύκονο, είχαμε χάσει από τον Προμηθέα, είχαμε χάσει εκτός έδρας πολλά παιχνίδια. Οπότε τα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσουμε ήταν τα περισσότερα είτε εκτός έδρας, είτε με ομάδες τις οποίες, ας το πούμε, εκτός προγράμματος, όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός.
1: Δεν είναι κάτι δηλαδή που κυκλώνεις και πεις πάντα χτυπήσω, πας για όλα πλέον, δεν έχεις δυνατότητα επιλογής.
2: Ακριβώς. Δηλαδή όταν απομένουν 10-12 παιχνίδια και πρέπει να βρεις σε αυτά τα παιχνίδια 7 νίκες, προσπαθείς να τα χτυπήσεις όλα.
0: Άλλαξε όμως όλη τη χρονιά το διπλό στο ΆΚΑ, έτσι. Είναι κάτι που δεν το έκανε κανένας άλλος. Δεν εννοώ τον Ολυμπιακό προφανώς, εννοώ τις ομάδες με τους ίδιους στόχους. Και σας άλλαξε όλη τη χρονιά επί της ουσίας. Ήταν ουσιαστικά μια νίκη που σας οδήγησε στην παραμονή. Ναι.
2: Πραγματικά ήταν καθοριστικό, αναπάντεχο, δεν ξέρω όπως θέλετε να το πείτε. Αλλά πράγματι, όντως, στο τέλος αποδείχθηκε πέρα από. Και πολύ σημαντικό για τη σωτηρία και για την παραμονή στην κατηγορία.
0: Ένιωθες την άνεση, επειδή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά σου στον Κολοσσό, ένιωθες την άνεση να βοηθήσεις τους συμπαίχτες σου, γνωρίζοντας το περιβάλλον της ομάδας, για να μπορέσετε να ανατρέψετε την κατάσταση? Και γενικότερα, ποιος ήταν ο ρόλος σου από ένα σημείο και έπειτα, ως ένας από τους παλιούς ουσιαστικά πλέον του Κολοσσού, παρότι σε νεαρή ηλικία ακόμα.
2: Ναι. Κοίταξε, επειδή όντως ήμουνα 3 χρόνια στην ομάδα, βέβαια αυτό... Ήμουνα ναι μεν 3 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο είχαμε διαφορετικό προπονητή, διαφορετικούς συμπαίχτες. Οπότε έτσι και φέτος προσπαθούσα στην ουσία και εγώ και να ενταχθώ στην ομάδα και να βρεθώ με τους συμπαίχτες μου και να καταλάβω καλά τι θέλουν οι προπονητές μου. Οπότε σίγουρα προσπαθούσαμε και γνωρίζαμε και εγώ αλλά και οι συμπαίχτες μου τις προσπάθειες που καταβάλει η διοίκηση. Οπότε όσο μπορούσα και εγώ ήθελα να βοηθάω και τους συμπαίχτες μου, τους ξένους που ερχόντουσαν έτσι σε μια καινούργια ομάδα.
1: Πάντως νομίζω ξέχωρα, επειδή έχουμε στεκόμαστε όλοι στη νίκη του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι ο Κολοσσός φέτος πέτυχε νίκες οι οποίες όχι ήταν εκτός προγράμματος, ήταν εμφατικές. Δηλαδή το διπλό στο Αλεξάνδριο στο ξεκίνημα της σεζόν. Το συν 17 στη Μύκονο που όχι μόνο κερδίσατε, καλύψατε και το μείον 14 με το τρίπο του Καλβανίου, νομίζω στο φινάλε από την κορυφή, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η νίκη με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν είναι μόνο όλοι στεκόμαστε στο μάτς στο ΆΚΑ και είναι προφανείς οι λόγοι που στέκονται όλοι σε εκείνο το διπλό, αλλά κάτω ωραία πράγματα φέτος έτσι, γενικά μιλώντας.
2: Σίγουρα. Θεωρώ ότι, όπως σας είπα και πριν, κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Μετά από ένα σημείο κάθε παιχνίδι ήταν τελικός. Mm-hmm. Οπότε και εμείς έτσι το αντιμετωπίζαμε και έτσι τα προετοιμάζαμε. Mm-hmm.
1: Πώς είδες τη διαδικασία αυτή στη μάχη για την ουρά, Ιωσήφ, πλέον από ένα σημείο και μετά ξεφύγατε εσείς. Δηλαδή είδαμε ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν με άλλες προσδοκίες, με άλλους στόχους, με πολύ μεγάλα μπάτζετ που έφτασαν σήμερα να παλεύουν για την παραμονή τους. Είχε να κάνει γενικότερα με το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, είχε να κάνει με κάτι άλλο που έχει στο μυαλό σου. Πώς το είδες γενικότερα αυτό που έγινε στην ουρά, που
2: ένας πραγματικά φέτος, κοιτάξτε, εμένα είναι η 5η χρονιά που έτσι παίζω στην πρώτη κατηγορία, αλλά τόσα χρόνια παρακολουθώ. Δεν θυμάμαι ποτέ μέχρι τελευταία αγωνιστική και μέχρι να λήξουν τα παιχνίδια πραγματικά να μην ξέρεις ποιος θα πέσει. Ακόμα και εμείς που ναι μεν ήμασταν λιγάκι πιο ασφαλείς, σε περίπτωση που χάναμε από την Καρδίτσα στην τελευταία αγωνιστική και ερχόντουσαν ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων, μπορούν να κινδυνεύαμε και εμείς και να πέφταμε.
0: Ιωσήφ, γενικότερα αυτή την τριετία στον Κολοσσό πώς την έχεις βιώσει, με την έννοια ότι κάθε χρόνο όντως ζείτε και κάτι διαφορετικό. Προς την πρώτη σου χρονιά βρεθήκατε στην πρώτη εξάδα και αφήσατε απ' έξω την ΑΕΚ, η οποία βρέθηκε στην δεύτερη εξάδα του πρωταθλήματος. Πέρυσι παλέψατε για την παραμονή σας, δεν είχατε τελειώσει καλά το πρωτάθλημα, μόλις μια νίκη απόσταση από το Μαρούσι, καταφέρατε και το σώσατε στο τέλος και έπεσε το Λαύριο. Φέτος και κινδυνεύσατε και βρεθήκατε στα πλέον, ζήσατε και από τα δύο. Πώς κάνεις έτσι κάποιο απολογισμό αυτής της τριετίας στον Κολοσσό όσο έχετε ζήσει?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι σε ομάδες οι οποίες δεν είναι ας πούμε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ακόμα και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, στις οποίες δηλαδή αλλάζει ο κορμός συνεχώς, αλλάζουν οι προπονητές, τη μία χρονιά όπως την πρώτη χρονιά μπορεί να βρεθείς έκτος και να παίζεις play-offs. Παίξαμε

0: τις οποίες δηλαδή αλλάζει ο κορμός συνεχώς. Αλλάζουν οι προπονητές. Τη μία χρονιά, όπως την πρώτη χρονιά, μπορεί να βρεθείς έκτος και να παίζεις play-offs. Παίξαμε με το Περιστέρι, αν θυμάμαι καλά. Την επόμενη χρονιά γίνανε αλλαγές, αλλάξαν όλοι οι ξένοι, αλλάξαν...
1: Δεν ξέρω τελικά για τον οργανισμό, αυτό που συζητιέται, ότι θα έχεις ουσιαστικά και θα διεκδικήσεις μάλλον ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, είναι αυτή, υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική στο νησί, ώστε να εξαργυρώσει έτσι και την φετινή πορεία, μιας και βρέθηκε σε θέση στην οκτάδα και μπορεί να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή συμμετοχή της. Ιωσήφ, θα δεις Final Four?
0: Εννοείται, θα το δω, βέβαια από το σπίτι δεν θα πάω στο γήπεδο. Αλλά εννοείται θα το δω.
1: Για πες, τι βλέπεις εκεί, μιας και μπορείς να μιλήσεις καλύτερα, ξέρεις παιδί μου την ψυχολογία του παίκτη, ξέρεις πώς, δεν ξέρω, γενικότερα τι έχεις δει και τις ομάδες, τον μπάσκετ που παίζουν. Αν με ρωτάς, εγώ είμαι υπέρ, μου αρέσει πάρα πολύ τη Βαλένθια, αλλά θα ήθελα και τη δική σου άποψη γενικότερα από όσα έχεις δει από τις τέσσερις ομάδες και τι βλέπεις τέλος πάντων να γίνεται το επόμενο τρίμερο στο ΆΚΑ.
0: Κοιτάξτε, να δείτε. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τον μπάσκετ που παίζει όλη τη χρονιά είναι φαβορή για την κατάκτηση. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ο ημιτελικός με τη Φενέρ θα είναι πολύ δύσκολος. Mm-hmm. Φενέρ έχει καλό ρόστερ, καλό προπονητή. Mm-hmm. Οπότε σε περίπτωση που θεωρήσουν, που δεν νομίζω, αλλά ο κόσμος δηλαδή, πιστεύω ότι θεωρεί σίγουρη την πρόκριση, τον τελικό. Εντάξει, η ομάδα σίγουρα όχι, αλλά πρέπει να κοιτάξουν βήμα-βήμα.
2: Θεωρείς ότι το πιο καθοριστικό βήμα είναι ο ημιτελικός για τον Ολυμπιακό, μιας και το αναφέρεις?
0: Σίγουρα, σίγουρα, γιατί αν πας σκεπτόμενος στον τελικό, μπορεί να μην βρεθείς εκεί. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να ευχηθούμε τα καλύτερα λοιπόν, να είναι οι μέρες ξεκούρασης αυτές, νομίζω το αξίζετε όλοι σας, μια γεμάτη χρονιά, σκαμπανεβάσματα πολλά, όμως αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι η πολύ καλή πορεία στον δεύτερο γύρο, η συμμετοχή στα play-offs, το χαρήκατε, το απολαύσατε και τώρα η ώρα της ξεκούρασης. Ιωσήφ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε τα καλύτερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Ιωσήφ, ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.

Και όπως μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε, στο Final Four της Αθήνας, για το οποίο μιλάμε εξ αρχής σε αυτήν την εκπομπή και θα είναι το κύριο θέμα συζήτησης μέχρι την Κυριακή που θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Φυσικά τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια αυτές τις μέρες, η αστυνομία είναι σε πλήρη επιφυλακή και αναφέρεται ότι υπάρχει ένα εκτεταμένο σχέδιο επιτήρησης και ελέγχου όπως τον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια το 2024. Το T-Center αναμένεται να μετατραπεί σε πραγματικό φρούριο. Θα υπάρχουν 4 έως 5 διαφορετικές ζώνες ελέγχου περιμετρικά του σταδίου. Η πρόσβαση θα γίνεται μόνο μετά από διαδοχικούς ελέγχους, ενώ στην ευρύτερη περιοχή θα μπορεί να κινείται κανείς χωρίς ταυτότητα ή επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Γι' αυτό κιόλας η αστυνομία στις οδηγίες της έχει συστήσει ιδιαίτερη προσοχή σε όσους διαμένουν στις περιοχές του Αμαρουσίου, της Καλογρέζας και του Ηρακλείου, ώστε να είναι έτοιμοι και να έχουν κάποιο επίσημο έγγραφο ή την ταυτότητά τους για να μπορούν να περνούν τους ελέγχους. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, οι δικές αστυνομικές δυνάμεις θα είναι αποκλειστικά επιφορτισμένες με τη συνοδεία των 4 ομάδων. Έχουν εκπονηθεί ειδικά πλάνα μετακίνησης για κάθε αποστολή με προκαθορισμένες διαδρομές προς το γήπεδο και τους υπόλοιπους χώρους μετακίνησης των ομάδων, ενώ ειδικοί χάρτες και οδηγίες προετοιμάζονται και για τους φιλάθλους των 4 ομάδων για τη μετακίνησή τους. Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων καταστολής, μονάδων K9, αλλά και τη χρήση όλων των διαθέσιμων επίγειων και εναέριων μέσων επιτήρησης, ενώ και σύγχρονα τεχνικά μέσα θα βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία την παρακολούθηση της κατάστασης γύρω από το T-Center και τις βασικές διαδρομές μετακίνησης. Στόχος φυσικά όλων αυτών των μέτρων, η ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η αποφυγή επεισοδίων και ασφαλής μετακίνηση χιλιάδων φυλάδων θα βρεθούν στην Αθήνα και την περιοχή του ΆΚΑ συγκεκριμένα για το Final Four.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα άμεσου replay. Γιάννη Σταυρουλάκη, Ραφαήλ Αλαγά στα μικρόφωνα, με τον Δημήτρη Μελίση στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ΕΟΚ Web Radio, papakibasket.gr και η πλατφόρμα του Live24, οι πλατφόρμες στις οποίες μιλάτε μαζί μας. Είχαμε στην πρώτη ώρα τον Ιωσήφ Κολοβέρο μαζί μας, που μας μίλησε για την χρονιά των πολλών ανατροπών στον Κολοσσό Ρόδου, μια ομάδα στην οποία αγωνίζεται τις τελευταίες τρεις σεζόν ο Έλληνας Γκάρντ, και μας είπε και τη γνώμη του για το Final Four της Αθήνας, που είναι και το κεντρικό θέμα συζήτησης. Θα έχουμε και δεύτερο καλεσμένο σύντομα. Έχω να σου πω, Γιάννη, ότι ο κύριος Μπαντιό έδωσε μία υπόσχεση.
1: Τι καλό, τι είπε το παιδί αυτό?
0: Το παιδί αυτό είπε, λοιπόν, για το πώς θα πανηγυρίσει αν κατακτήσει τη EuroLeague, είπε: δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στη Βαλένθια ή όχι, αλλά θα αλλάξω το χρώμα των μαλλιών μου, θα τα έκανα καστανά με λίγο πορτοκαλί στις
1: ωραίο,
0: άκρες.
1: Καλό, καλό, ωραίο. Σχηματίζω εικόνα.
0: Αυτή λοιπόν την υπόσχεση έδωσε ο Μπραγκού Μπαντιό.
1: Μπαντιό και Μοντέρο έχουν βγει μπροστά, κάνουν τρομερή χρονιά, ρεκόρ, χρονιά καριέρας. Πολύ και σούπα από την αρχή. Νομίζω ότι Βαλένθια μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Και ειδικά αυτοί οι δύο τύποι είναι εκείνοι οι οποίοι κουβαλούν την ομάδα του Πέδρου Μαρτίνεθ. Και νομίζω ότι το μένει να φανεί πως η έλλειψη εμπειρίας θα επηρεάσει την κατάσταση στο Final Four. Γιατί καλώς ή κακώς αυτές τις καταστάσεις παίζει ρόλο και η εμπειρία. Το Been There, Done That είναι η πρώτη φορά της Βαλένθια. Θυμάμαι ποιος λέγαμε, ήταν ο μοναδικός. Δεν θυμάμαι ο παίκτης που έχει το. Ο Τόμσον, νομίζω, είναι ο μόνος που έχει εμπειρία από Final Four, δεν υπάρχει άλλος παίκτης.
0: Και ήταν και ο μόνος που είχε εμπειρία από Game 5 στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ναι, πέρυσι με την ΕΦΕΣ.
1: Οπότε θα δούμε πόσο, κατά πόσο ενθουσιασμός μπορεί να σκυλήσει έτσι και να βάλει σε μια σειρά τα πράγματα με την έλλειψη εμπειρίας, κατά πόσο μπορεί να το αντισταθμίσει.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι μπαίνει βέβαια και ένας άλλος παράγοντας πάνω σε αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι οι παίκτες της Βαλένθια παίζοντας με αντίπαλους superstars σαν αυτούς του Παναθηναϊκού με τόσο μεγάλες παραστάσεις, γιατί μπαίνει και στην εξίσωση το γεγονός ότι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν παίξει ήδη δύο φορές Game 5 προηγουμένως, και το γεγονός ότι οι παίκτες της Βαλένθια έχουν πολύ περισσότερες παραστάσεις οπωσδήποτε. Το γεγονός λοιπόν ότι οι παίκτες της Βαλένθια ανταποκρίθηκαν μετά το 2-0 του Παναθηναϊκού και όσο πέρναγε η σειρά έβλεπες να ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις απαιτήσεις της. Γιατί ενδεχομένως στην αρχή, έχοντας βγει δεύτερη και έπαιζαν απέναντι στον Παναθηναϊκό των συγκεκριμένων superstars, με ενδεχομένως να τους ήρθε κάπως και να τους προκάλεσε μία πίεση, αλλά έβλεπες ότι όσο περνούσε η σειρά το χώνευαν μέσα τους και ανταποκρίνονταν όλο και περισσότερο και άλλαξε η ψυχολογία.
1: Με δεδομένο μάλιστα ότι είσαι στο 0-2, δεν είσαι περιθώριο για νέα απώλεια. Έχεις δει τον Παναθηναϊκό να κάνει να φεύγει με δυο νίκες μέσα στην
0: έδρα σου,
1: μέσα στο σπίτι σου, να γκρεμίζεται το πλεονέκτημα για το οποίο πάλευες όλη τη χρονιά. Μια ομάδα η οποία παρουσίασε τρομερή συνέπεια έτσι όλη τη σεζόν. Θυμίζουμε ομάδα που τερμάτισε δεύτερη πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό. Και βλέπεις, είσαι πια με την πλάτη στον τοίχο. Νομίζω ότι το να πετυχαίνει οποιαδήποτε ομάδα τρεις νίκες στη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε οποιαδήποτε κατάσταση και ο Παναθηναϊκός, με τα προβλήματά του, με την όχι σταθερή απόδοση που είχε φέτος, είναι τεράστιο επίτευγμα έτσι, σε κάθε περίπτωση. Και αυτοί επιφάνηκαν ότι υπό πίεση μπορούν να δουλέψουν καλά. Ίσως αποδειχθεί καθοριστικό και στο Final Four.
0: Ακριβώς, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο τους πρόσφερε πολλές παραστάσεις, πολλές εικόνες και το γεγονός ότι ψήθηκαν σε αυτή την κατάσταση της ουσίας. Σε 5 πάρα πολύ απαιτητικούς αγώνες, 5 αγώνες πολύ μεγάλης έντασης, γιατί δεν είναι μόνο το μπασκετικό κομμάτι, υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη ένταση σε αυτούς τους αγώνες, μπορεί να αποτελέσει καύσιμο για το Final Four, έχοντας πάρει αυτές τις εικόνες και αυτές τις παραστάσεις, να οδηγηθούν και στο Final Four. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτό, γιατί παίζουν απέναντι σε τρεις ομάδες που μαζί έχουν. Η Ρεάλ πόσα τρόπαια έχει στην Ευρωλίγκα?
1: Έχει 11 παγιά τα 12.
0: 11 και 3 Ολυμπιακός, 14 και 2 Φενέρ, 16. Τρεις ομάδες με 16 τρόπαια, με σπουδαίους προπονητές, με πάρα πολύ μεγάλη καριέρα, με σπουδαία σύνολα, πολύ έμπειρα, και που κανένας δεν μπορεί να τα υποτιμήσει. Η ομάδα εντωμεταξύ για την οποία συζητάμε λιγότερο, και αυτό είναι επίσης εντυπωσιακό, είναι η Ρεάλ.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αυτό πιστεύεις ότι θα ήταν, είναι κάτι καλό για τη Real το γεγονός ότι κανείς δεν ασχολείται μαζί της? Το λέω υπερβολικά, αλλά ναι, ελάχιστα μιλάμε για τη Real.
1: Ελάχιστα μιλάμε για τη Real, είναι ρε παιδί μου η Real.
0: Και στο Κάουνας το ίδιο έγινε. Ελάχιστα μιλάγαμε για τη Real και στο Κάουνας.
1: Η Real της νέας εποχής, η Real που μόνο ο Γιούλ έχει μείνει έτσι να συνδέει κάπως τη μεγάλη ομάδα, την τεράστια, τη σπουδαία ομάδα του Πάμπλο Λάσο. Δηλαδή από τη στιγμή που βγήκαν στη σύνταξη αρχικός ο Φελίπε Ρέγγες, μετά ο Τσάτσο Ροντρίγκεθ, ο Ρούντι, όλη αυτή η παλιοσυρά, όλη αυτή η τεράστια σειρά παικτών που πανηγύρισε τόσους τίτλους με τη Real Madrid, έχει μείνει ο Γιούλ να κρατάει έτσι τόσο, να είναι ο συνδετικός κύκλος ενδεχομένως, ναι, και να μιλάμε λιγότερο για αυτήν. Είναι λογικό αν με ρωτάς, είναι και τα ζητήματα των τραυματισμών στη μέση. Θυμίζουμε έτσι ότι η Real θα παραταχθεί στο Telecom Center Athens το τριήμερο που έρχεται χωρίς τον Έντι Ταβάρες και ο Λέν επίσης, ο Άλεξ Λέν έχει επίσης πρόβλημα. Ο Ουσμάν Γκαρούμπα είναι εκείνος ο οποίος θα κουβαλήσει όλο το βάρος στο 5. Θυμίζουμε πως ο Γιούρτσεφ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four. Στο Final Four θα είναι διαθέσιμος μόνο στο ισπανικό πρωτάθλημα, έτσι, στα playoffs. Οπότε λογικό αν με ρωτάς το γεγονός ότι μιλάμε ενδεχομένως λιγότερο για την Real Madrid φέτος. Η Real, η οποία επιστρέφει, έτσι δεν ήταν πέρυσι στο Abu Dhabi, επιστρέφει στο Final Four.

Ένα ωραίο θέμα φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να αρχίσουμε να πορευόμαστε προς το δεύτερο καλεσμένο μας. Δεν σχετίζεται με το θέμα που αναφέρουμε, αλλά σιγά σιγά θα ανταλλάξουμε το κλίμα. Το θέμα αφορά λοιπόν το FIBA Masters. Είναι το πρώτο τουρνουά βετεράνων που πρόκειται να διεξαχθεί υπό την αιγίδα της FIBA. Θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στο διάστημα 4 με 12 Ιουλίου του 2026, σε λιγότερο από 2 μήνες, δηλαδή σε 1,5 μήνα θα ξεκινήσει αυτή η διοργάνωση, με αθλητές 40 ετών και πάνω από όλες τις χώρες, 40 ως 80, όσο βαστάει η καρδιά του καθενός. Και αυτό είναι το κεντρικό νόημα, ότι ο αθλητισμός είναι για όλους σε όλες τις ηλικίες και μπορούμε να συνεχίσουμε για πάντα να αθλούμαστε. Το θέμα λοιπόν αφορά την Golden Players Italia, η οποία ιδρύθηκε το 2018, θα έρθουν στην Ελλάδα ως κοινότητα. Έχουν 12 ομάδες ανδρών και γυναικών και 180 μέλη συνολικά. Η Ιταλική αυτή αποστολή φυσικά είναι από τις πιο ξεχωριστές στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Δεν είπα πού θα γίνει, στην Δυτική Αττική και την Κορινθία, σε περίπου 15 γήπεδα, ίσως και περισσότερα, ανάλογα και τις συμμετοχές. Οι συμμετοχές που διαρκώς γίνονται όλο και περισσότερες. Υπάρχουν προσωπικότητες σε αυτή την ομάδα, όπως πρώην διεθνής όπως ο Ρενάτο Βιλάλτα, που είναι και επίτιμος πρόεδρος της συγκεκριμένης ομάδας. Μίλησε για την διοργάνωση αλλά και για την ομάδα και ο πρόεδρος και ιδρυτής, ο Βιρτζίλιο Μαρίνο, που είπε ότι οι Golden Players δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι ένα διεθνές κίνημα χτισμένο πάνω σε ένα κοινό όραμα για τη ζωή, την υγεία και την ανθρώπινη επαφή. Πιστεύουμε σε ένα είδος ζωής στο οποίο όλοι είμαστε ενεργοί και με τη δύναμη του αθλητισμού δημιουργούμε δυνατές ανθρώπινες και επαγγελματικές σχέσεις. Μίλησε για το FIBA Masters θεωρώντας το μία αναγέννηση. Περιμέναμε αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια, λέει ο Βιρτζίλιο Μαρίνο. Το Masters αξίζει μια διεθνή σκηνή και πιστεύουμε ότι η FIBA μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο μέλλον εκατομμύρια αθλητές και αθλήτριες παγκοσμίως. Το να είμαστε κομμάτι αυτής της πρώτης μεγάλης διοργάνωσης είναι κάτι ιστορικό για εμάς. Σημαίνει το όνειρό μας να δώσουμε στους αθλητές μας μέλλον στο

0: και από τη Δυτική Αττική και την Κορινθία και το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων. Θα πάμε σιγά σιγά και στο πεδίο για το οποίο θα συζητήσουμε με τον δεύτερο καλεσμένο μας που θα έχουμε σε λίγο, έναν πρωταθλητή. Ο προπονητής του Γάμα Σίγμα Γαργαλιάνων θα είναι σε λίγο μαζί μας, ο Χρήστος Γκαβανόπουλος. Οι Γαργαλιάνοι, οι οποίοι πήραν τον τίτλο στην National League 2 στον πρώτο όμιλο. Πάμε λίγο πρώτα να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε National League 1 και National League 2, γιατί έχουμε δύο πρωταθλήματα ακόμα σε εξέλιξη. Η National League 2 έχει μία ακόμα εκκρεμότητα. Στην National League 1 μάλιστα έχουμε ήδη διάφορες εξελίξεις που αφορούν και το υψηλότερο επίπεδο, όπως ότι για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να απορροφήσει με εντολή και του νέου διοικητικού του ηγέτη, του Τέλη Μιστακίδη. Είναι έτοιμος να απορροφήσει λοιπόν τα τμήματα υποδομής της 10, η 10 που έχουμε δει την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια με επικεφαλής εξουσίας τον Νίκο Χατζιβρέτα, έχοντας φτάσει και σε τίτλους, ακόμα και σε επίπεδο ανδρών.
1: Και σε παίκτες, έτσι, παιδιά. Όπως ο Σαμουντούρο, ο Φωλιοτόπουλος, είναι παιδιά αυτής της παραγωγικής διαδικασίας.
0: Πατρίκης και πολλοί ακόμα. Έχουμε και εξέλιξη ακόμα και στον Εθνικό Λιβαδιάς, ο οποίος δεν συνεχίζει μάλλον με τον Γιώργο Ντάλη ως νέο προπονητή. Αποχώρησε συγκεκριμένα ο Μπάρτζος από την ομάδα της Λιβαδιάς. Ο Λεύκηπος Ξάνθης ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαφυρούδη μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για τον ίδιο στην ομάδα, έχοντας βιώσει φέτος την πίκρα του υποβιβασμού. Στην National League 2 έχουμε εξελίξεις με τα Μελίσια να δίνουν τη θέση του head coach στον Γιώργο Κύριο, που παίρνει τη θέση του Νίκου Γκίκα, ο οποίος του χρόνου θα βρίσκεται στον Αστέρα Αγίου Δημητρίου, ενώ ο Θοδωρής Μπαλαμπάνης είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την ευκαιρία στο Πικέρμι, αποχωρώντας από τον ΑΠΕΣ Καπανδρητίου Πολυδενδρίου. Στα αποτελέσματα τώρα της National League 1, σας έκαναν σίγουρα ήδη μια ανασκόπηση και τα παιδιά νωρίτερα, ο Λεωνίδας Πιστιόλης και ο Κώστας Ζαφύρης. Ο Αμίντας λοιπόν έκανε το 3-0 με το Χολαργό, 75-71 το Σάββατο, θέλει άλλη μια νίκη με 4 match ball πλέον στην διάθεσή του. Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου επικράτησε του Γλαύκο Εσπέρου με 82-79 και θέλει άλλη μια νίκη. Επόμενη αναμέτρηση στην Πάτρα αύριο στις 6 το απόγευμα στο κλειστό Κρυάς Ιταιών. Ο Γάς Κομωτινή επίσης έκανε το 3-0, όπως και ο Αμίντας νωρίτερα που αναφέραμε, το έκανε απέναντι στη Χάνθ και παίζουν αύριο στις 6 το απόγευμα, 4 match ball και για τον Γάς Κομωτινή του Δημήτρη Λιώγα. Για να πάμε στην National League 2 με την οποία θα ασχοληθούμε, είπαμε πρωταθλητής ο Γάμα Σίγμα Γαργαλιάνων με 64-52 στον τελευταίο τελικό απέναντι στην Παναχαϊκή. Στο δεύτερο όμιλο ο Δούκας πήρε δύο νίκες που χρειαζόταν απέναντι στον Ίκαρο Καλυθέας και καθάρισε πριν από μία εβδομάδα. Ο ΕΦΑΟΣ επίσης την Κυριακή ανακηρύχθηκε πρωταθλητής με νίκη στον τελευταίο τελικό απέναντι στους Αγίους Αναργύρους

83-78. Οι Άγιοι Ανάργυροι πήγαν να επιστρέψουν και από το μείον 20 κιόλας. Η Αναγέννηση Καρδίτσας πήρε τον τίτλο στον τέταρτο όμιλο. 77-55 απέναντι στο Σύλλα Διψού στον τελευταίο τελικό. Επίσης έφτασε σε τελευταίο τελικό αυτή η σειρά. Σε τελευταίο τελικό φτάνει και η σειρά της ΜΕΝ με τη Γαλάτιστα. Η Γαλάτιστα η οποία ξεκίνησε από την πέμπτη θέση της κανονικής περίοδου, δηλαδή με μειονέκτημα έδρας σε όλες τις σειρές των play-off. Ξεκίνησε με 2-0 εναντίον της απέναντι στη ΜΕΝ, το έκανε 3-2 υπέρ της, αλλά η ΜΕΝ νίκησε στην παράταση την Κυριακή. Ισοφάρισε σε 3-3, 56-59 και έχουν αύριο στις 6 το απόγευμα έναν τελευταίο μεταξύ τους τελικό για να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα στην National League 2. Υπενθυμίζουμε ότι τόσο στην National League 1 όσο και στην National League 2 οι ομάδες που θα έχουν πάρει τη δεύτερη θέση παίζουν μεταξύ τους αγώνες για ένα τελευταίο εισιτήριο στην πιο πάνω κατηγορία. Δηλαδή οι ομάδες National League 1 θα παίξουν μεταξύ τους για ένα εισιτήριο στην Elite League και εκείνες National League 2 για ένα εισιτήριο στην National League 1.

0: μεταφερόμαστε τώρα νοητά στην πολύ αγαπημένη μας Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην περιοχή των Γαργαλιάνων, μια περιοχή που σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή έχει πληθυσμό 4.400 κατοίκων και αυτή η περιοχή έζησε μια χρυσή στιγμή τόσο για την ίδια όσο και για το μεσσηνιακό μπάσκετ που μετά από πάρα πολλά χρόνια βρίσκει εκπρόσωπο στην παλιότερη Β' Εθνική, νυν National League 1, χάρη στον τίτλο που κατέκτησε ο Γυμναστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, επικρατώντας τον τελευταίο τελικό της Παναχαϊκής με 64-52. Νομίζω ότι ο πιο κατάλληλος να μας μιλήσει για όλη αυτή τη σεζόν και για το πώς επιτεύχθηκε ο στόχος είναι ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Γκαβανόπουλος. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, coach.
0: Λοιπόν, coach, βρήκα δήλωσή σου από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2025, δηλαδή την αρχή της χρονιάς, όπου ανέφερες πολύ χαρακτηριστικά ότι στόχος των Γαργαλιάνων είναι η άνοδος, το βλέπω και σε τίτλο κιόλας δηλαδή. Άρα λοιπόν, από τη στολή εξετελέστη και πόσο εύκολο ήταν να ζείτε για εσάς με αυτή την πίεση.
1: Ναι, από στολή εξετελέστη, το δηλώναμε από τα πρώτα τηλεφωνία, όχι, το 20 Σεπτεμβρίου είναι αργά. Το δηλώναμε από 1η Ιουνίου, να το πούμε έτσι.
0: Είχες ξαναπεί τότε στο ραδιόφωνο, αυτό εννοώ.
1: Όχι. Στους παίχτες όταν τους καλούσαμε για να τους κλείσουμε, τους λέμε εμείς θέλουμε να κατέβετε και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Άρα πάει 3 μήνες νωρίτερα όλο αυτό. Δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μια πίεση που ξεκινάει από τη διοίκηση, ξεκινάει από τον προπονητή και καταλήγει στους παίχτες. Προφανώς αυτή τη στιγμή που είμαστε πετυχημένοι, όλοι κάναμε τα σωστά βήματα. Η διοίκηση τα σωστά βήματα, ο προπονητής, οι παίχτες, όλοι. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Η πίεση ήταν δεδομένη, δεν το συζητάμε, την ασκούμε από μόνοι μας, όπως έχει φιλοδοξία. Μην κρυβόμαστε, ασκεί πίεση στη δουλειά του. Έτσι, δεν είναι. Στον εαυτό του, όταν ποιος έχει φιλοδοξία στη δουλειά του, ασκεί πίεση, δεν το συζητάμε. Έτσι δεν πάει. Mm-hmm. Έτσι νομίζω. Δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά με τα προβλήματά μας, αλλά πρωταθλητές και όλοι χαρούμενοι, όλα τα μέλη της οικογένειας του Γουσου Γου, χαρούμενοι και η τοπική κοινωνία πάρα πολύ, πρέπει να το ομολογήσουμε. Ένα μικρό χωριό όπως είπατε εσείς, που ήταν κοντά μας και του δώσαμε χαρά, το πιστέψαμε τη χαρά που μας έδωσε και αυτό όλοι οι κάτοικοι όταν βγαίναμε στους δρόμους ή στο γήπεδο την ώρα του αγώνα. Εντάξει, οι κλειστές κοινωνίες, ξέρετε, είναι λίγο διαφορετικά, οι μικρές κοινωνίες.
2: Και νομίζω, coach, είναι πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι εξ αρχής γνωρίζατε, ήσταν ξεκάθαρο ότι στόχος είναι η άνοδος. Είναι πολύ σημαντικό ότι κουβαλούσατε αυτόν τον τίτλο του φαβορί και έπρεπε να τον επιβεβαιώνετε κάθε εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι. Και όπως ξέρουμε, όλες οι ομάδες, μεσαία, δυνατή, μικρομεσαία, από τον πάτο, από ο ουραγός της βαθμολογίας, τον πρώτο θέλει να κερδίσει, έτσι. Και ειδικά στα εκτός έδρας αυτό φαινόταν. Η ενέργεια που είχαν οι ομάδες όταν συναντούσαν τους Γαργαλιάνους τελείως διαφορετική με την ενέργεια που όταν παίζανε με κάποιες άλλες ομάδες. Και δίναμε κάθε μέρα τεστ. Κάποιες φορές αποτύχαμε, δεν το συζητάμε καν, κάποιες φορές πετύχαμε. Δόξα τω Θεώ ότι στο τέλος ήταν όλα με θετικό πρόσημο. Το κλείσαν όλα με θετικό πρόσημο.
0: Coach, μιας και το ανέφερες στην αρχική σου τοποθέτηση, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Πώς ήταν, επειδή βρέθηκες από πέρυσι, περσινή σεζόν, από τα μέσα της περσινής σεζόν είχες βρεθεί στην ομάδα, θα θέλαμε να μας πεις πώς βίωσε η περιοχή συγκεκριμένη των Γαργαλιάνων και της Τριφυλίας γενικότερα όλο αυτό που έζησε η ομάδα, το αν την ακολούθησε, το αν βρέθηκε στο πλευρό της, το πόσο πανηγυρικό ήταν και το κλίμα την Κυριακή. Έχουμε δει μερικές φωτογραφίες βέβαια και πλάνα και έχουμε την αίσθηση ότι ο κόσμος το έζησε μαζί σας.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θέλω να τονίσω ότι έγινε και ένα, είχαμε και ένα άλλο χαρμόσυνο γεγονός για την περιοχή. Ανέβηκε σε εθνική κατηγορία και το ποδόσφαιρο των Γαργαλιανών, ο Τέλος Άγρας, μια εβδομάδα πριν από εμάς. Άρα έχουν ζήσει ιστορικές στιγμές εδώ οι Γαργαλιάνοι, αθλητικές εννοώ, σε αθλητικό επίπεδο. Ο κόσμος ήταν κοντά μας, ξαναλέω είναι ένα πολύ μικρό χωριό, 4.000 κατοίκους, άκουσα ότι είπατε, οκ. Είναι κοντά μας, μας έχει αγαπήσει, μας μιλάνε στον δρόμο, στο γήπεδο, μας στηρίξανε. Και αυτές συνέβαιναν την προηγούμενη χρονιά. Δεν πρέπει να το ξεχάσω. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Από την προηγούμενη χρονιά ήταν δίπλα μου εμένα προσωπικά. Έχω κάνει γνωριμίες, έχω κάνει φίλους. Ανθρώπους που στα δύσκολα, όταν περνάγαμε δύσκολα, ήταν εκεί και μας δώσαν μια αγκαλιά, ένα καλωσόρισμα, ένα κέρασμα. Άρα, ναι, οι άνθρωποι ήταν κοντά μας, ήταν η δύναμή μας. Γι' αυτό κιόλας πρέπει να πω ότι από την ημέρα που έχουμε έρθει δεν έχουμε χάσει εντός έδρας. Κανένα παιχνίδι. Από την ημέρα που έχω έρθει στην ομάδα δεν έχουμε χάσει κανένα, από πέρσι δηλαδή. Εντός έδρας δεν έχουμε χάσει κανένα παιχνίδι. Αφήνοντας, λίγοντας, ας το κάνουμε σαν
0: μόνο με τον Απόλλωνα
1: στο κύπελλο που εντάξει, υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας γάμου β' εθνικής.
0: Που ήσασταν ανταγωνιστικοί βέβαια, έτσι.
1: Ναι, μέχρι το 38 ήμασταν μπροστά στο σκόρ, άμα θυμάμαι καλά τώρα. Εντάξει,
0: ναι,
1: μπορώ να κάνω κάποιο λάθος τώρα, εντάξει, ας με συγχωρέσει ο κόσμος. Αλλά νομίζω ότι μέχρι το 38 ήμασταν εκεί. Και δεν έχουμε χάσει κάποιο παιχνίδι. Προφανώς αυτό οφείλει στη δικιά μας τη δουλειά, ενώ όλη του σωματείου, αλλά και στην υποστήριξη του κόσμου, έτσι. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό και του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά, όλα αυτά που μας έδωσε.
2: Coach, πάμε στα προσεχώς. Είναι ακόμα ναι. πολύ φρέσκοι οι πανηγυρισμοί, όλη αυτή η διαδικασία, μια απόλυτα πετυχημένη σεζόν τελείωσε. Πάμε στην σεζόν που έρχεται. Φαντάζομαι ότι πρέπει, δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη κάποια κουβέντα, είναι στα άμεσα πλέον να γίνει κάποια κουβέντα σχετικά με το με ποια προοπτική θα παραταχθούν οι Γαργαλιάνοι την επόμενη χρονιά. Μεγαλύτερη κατηγορία, μεγαλύτερες απαιτήσεις.
1: Ναι. Αυτό είναι σίγουρο και μια δύσκολη κατηγορία, πιο επαγγελματική. Όσο ανεβαίνεις θέλει να αντιμετωπίσεις τα πράγματα πιο επαγγελματικά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο τις 24 ώρα μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Είμαστε όλοι τρισευτυχισμένοι. Εγώ προσωπικά ζητάω και από τη διοίκηση και πέρσι, ας πούμε, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, ότι θέλω κάποιες μέρες να ξεκουραστώ, να μην σκεφτώ, να μην βάλω κάτι παραπάνω στο μυαλό μου. Όταν πετυχαίνει κάποιος τους στόχους, όλοι φεύγουν με πολύ θετικές. Στο μυαλό υπάρχουν πάρα πολύ θετικές σκέψεις. Από τους παίχτες, από τη διοίκηση, όλοι χαρούμενοι είμαστε, όλοι κοιτάμε να ξανασυνεργαστούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι νωρίς να συζητήσουμε το οτιδήποτε. Είναι καλύτερα να μείνουμε στην επιτυχία που υπήρξε για αυτή την ομάδα. Όπως προαναγγείλατε μετά από πάρα πολλά χρόνια, εγώ τώρα δεν είμαι και καλός στα ιστορικά, μια μεσσηνιακή ομάδα στη Β' Εθνική είναι τρομερή επιτυχία και πόσο μάλλον όχι από μεγάλο κέντρο της Μεσσηνίας, π.χ. την Καλαμάτα. Εγώ και σαν παίχτης θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Καλαμάτας να είναι ψηλά.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό, η αλήθεια είναι κόσο, γιατί όσο απαντούσες τώρα στην ερώτηση του Γιάννη, μπήκα στη διαδικασία να κάνω μια πρόχειρη αναζήτηση. Και βλέπω ότι η τελευταία χρονιά του Ποσειδώνα στη Β' Εθνική τότε και νη National League 1 ήταν τη σεζόν 2006-2007. Είναι ακριβώς 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια πίσω.
0: Οπότε πόσο, ας πούμε, βάρος προσθέτει το γεγονός ότι για πρώτη φορά υπάρχει εκπρόσωπος της Μεσσηνίας σε αυτή την κατηγορία?
1: Εγώ δεν το πω βάρος, εγώ το πω χαρά. Mm-hmm. Χαρά. Και πόσο μάλλον από μια περιοχή που ξαναλέω δεν είναι κέντρο στη Μεσσηνία. Αυτό δίνει δικαίωση στους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί τόσα χρόνια πριν εμφανιστώ εγώ. Προφανώς μιλάω για τους διοικούντες, που με το μεράκι τους και με την προσπάθειά τους έχουν καταφέρει το σύλλογο να είναι εδώ, να είναι ανταγωνιστικός και να βρει στη Β' Εθνική. Και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Φυσικά αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στο φετινό ρόστερ των παιχτών, που με τις δυσκολίες μας, με τις αντιδικίες μας, με τις χάρες μας, με τις αγκαλιές μας, με τις λύπες μας και όλα αυτά τα κατάφερες. Καταφέραμε και κάναμε μια εξαιρετική χημεία με τα παιδιά και καταφέραμε και κερδίσαμε το πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι είναι το πιο σωστό να εστιάσουμε σε αυτό και όχι τόσο πολύ στην επόμενη μέρα της Β' Εθνικής, της National League 1. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε στη διοίκηση, να σκεφτεί πώς θέλει να δράσει και από εκεί πέρα οι κουβέντες θα υπάρξουν και θα δει ο καθένας τι είναι καλύτερο για τη δικιά του τη ζωή, την καριέρα κτλ.
0: Υπάρχουν πράγματα όμως αγωνιστικά, coach, που θα κουβαλήσετε σαν κληρονομιά εν ώψη National League 1 και στο ρωτάω αυτό λόγω του γεγονότος ότι από την ώρα ειδικά που πήγες ο ΓΣ Γαργαλιάνων έκανε πορεία πρωταθλητισμού και σίγουρα θα συλλέξατε πάρα πολλές εικόνες κάνοντας αυτή την πορεία.
1: Η βελτίωση υπάρχει παντού, έτσι. Οι παίχτες βελτιωθήκανε, ο προπονητής βελτιώθηκε, δεν μπορεί να υπάρχει μια επιτυχία, να λέμε ότι μόνο ο προπονητής τα ξέρει όλα, οι παίχτες τα ξέραν όλα, ήταν καλύτεροι. Όχι, οι προπονητές βελτιωθήκανε και οι παίχτες βελτιωθήκανε μέσα από την πορεία. Φάγαμε και χαστούκια μεγάλα κάποιες φορές. Άρα σίγουρα υπήρξε ένα improvement όλης της κατάστασης. Σίγουρα αν θα συνεργαστούμε με κάποια παιδιά ή με το σύλλογο ξανά, θα κουβαλήσουμε, κοιτάξουμε να κουβαλήσουμε τον κορμό των παιδιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την επόμενη χρονιά. Το ίδιο προσπαθήσαμε να κάνουμε και πέρσι. Σε κάποιο βαθμό το καταφέραμε, ότι κρατήσαμε παιδιά από τον περσινό κορμό. Ενώ από τη μετάβαση του 24-25 στη σεζόν 25-26 κρατήσαμε 4-5 παιδιά από τον κορμό. Και θα κοιτάξουμε φυσικά, σε περίπτωση συνεργασίας, ξαναλέω, του χρόνου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και παιδιά από τα φυτόρια, τις ακαδημίες, που πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι, το εφηβικό βγήκε πρώτος όλη τη, δεύτερος σε όλη την Πελοπόννησο, πρώτος σε όλη την Κασκενόπα, ας πούμε, είναι ο σύνδεσμος εδώ πέρα κάτω, που είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μας έχει δώσει μεγάλη χαρά και υπάρχει πολύ ταλέντο από κάτω και θα κοιτάξουμε όπως μπορούμε και φέτος προσπαθήσαμε στα μάτς που μας βοηθούσαν να βάλουμε τα παιδιά που συμμετείχαν στις προπονήσεις, να τους βάλουμε στο... στη γάμα εθνική κατηγορία, να έχουν κάποιες εμπειρίες και να νιώσουν και αυτοί σημαντικοί δίπλα μας.
0: Είναι για σένα, για να τελειώσουμε με αυτό, είναι για σένα προσωπικά σημαντικό το γεγονός ότι στα δικά σου πρώτα βήματα ως προπονητής, και το παίρνω ως αφορμή γιατί είπες ότι ο προπονητής βελτιώθηκε στη διάρκεια της χρονιάς. Είναι σημαντικό λοιπόν που στα πρώτα σου βήματα ως προπονητής υπάρχει ένα αποτύπωμα αγωνιστικό σε μια ομάδα, σε ένα σύλλογο.
1: Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά η αρχή. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Όμως αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με εμένα. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους περισσότερο που με εμπιστευτήκαν. Εγώ τα ίδια θα κάνω και σε ένα άλλο σύλλογο και μπορεί να μην είχαν την ανταπόκριση, την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο σύλλογος. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους ανθρώπους της διοίκησης, πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Δεν μπορεί να πετύχει ένας προπονητής αν δεν έχει το 100% στη στήριξη της διοίκησης, του συλλόγου ολόκληρου. Αυτό μου το παρήχαν οι άνθρωποι και γι' αυτό ήταν πιο σταθερά τα θεμέλια της ομάδας και γι' αυτό έφτασε και ανταπεξήλθε όλων των δυσκολιών και κατάφερε να φτάσει μέχρι τέλους και κέρδισε το πολυπόθετο πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο όπως είπα και ευελπιστώ να συνεχίσουμε έτσι σε περίπτωση συνεργασίας, να συνεχίσουμε έτσι.
2: Κότς, ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κότς.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Νωρίτερα είδαμε τα Rick Μπιμπέροβιτς που μίλησε για να κλείσουμε και με Final Four. Τώρα έχουμε και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο S-Sport στην Τουρκία και η δημοσιογράφος του έκανε ερώτηση για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που θα παρευρεθεί στο γήπεδο, γιατί να θυμίσουμε ότι όταν βγήκαν τα εισιτήρια του Final Four, φυσικά και υπήρχαν φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, πάρα πολλοί, που έσπευσαν να πάρουν ένα εισιτήριο θεωρώντας ότι η ομάδα θα βρίσκεται στο Final Four, εν τέλει δεν βρίσκεται. Τον ρώτησε λοιπόν για τον κόσμο ο οποίος δεν έδωσε τα εισιτήριά του και θα είναι στο Final Four, και η απάντηση του Κότζη Σκεβίτσου ήταν ολιγόλογη, αλλά σαφής, λέγοντας, λυτή αλλά σαφής μάλλον, λέγοντας είμαι σίγουρος ότι δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό.
1: Απλά, ναι. Δεν έχει διάθεση για περαιτέρω, ναι.
0: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση των δύο ομάδων την Παρασκευή στις 18:00 το απόγευμα.

0: Νομίζω ότι είπαμε αρκετά, Γιάννη, αυτό το δίωρο.
1: Μετρό το αντίστοιχο για το Final Four της Αθήνας. Περιμένουμε τα δύο σπουδαία μάτς της Παρασκευής. Ολυμπιακός αντίον Φενέρμπαχ στις 6, Βαλένθια αντίον Ρεάλ Μαδρίτη στις 9. Ανυπομονούμε.
0: Εσείς μένετε συντονισμένοι, με το μεταξύ. Γιατί έρχεται σε λίγο ο Αργύρης Παγαρτάνης, κάθε πόλη μια μπασκέτα. Πάντα ο Αργύρης 4 με 6 έχει κάτι ιδιαίτερο να σας προσφέρει.
1: Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Άμεσο ριπλή. Ραφαήλ Λαλαγάς, Γιάννη Σταυρουλάκη πίσω στο μικρόφωνο του ΕΟΚ Web Radio, το τελευταίο δίωρο. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια και χαρά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, είμαστε στις 4 και 35 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι πάντα στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Και βεβαίως τώρα θα κάνουμε μια βόλτα, ένα ταξίδι τηλεφωνικό μέχρι την Κατερίνη. Και θα πάμε στην Κατερίνη για καλό λόγο, ήθιστε όλες αυτές τις ημέρες να ασχολούμαστε και ειδικά με τα πρωταθλήματα τα λεγόμενα αναπτυξιακά των μικρών ηλικιών και δει ομάδες παιδών ή κορασίδων, μια που αυτά ήταν και τα πιο πρόσφατα χρονικά, οι οποίες ομάδες κατέκτησαν τα πρωταθλήματα στις οικίες ενώσεις και τοπικές επίτροπες και αυτές που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος σε τοπικό επίπεδο συμμετείχαν το περασμένο τριήμερο από Παρασκευή ως Κυριακή ή και ως Σάββατο κάποιοι στην δεύτερη φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, σε αυτή δηλαδή που ξεχώρισε τις ομάδες που θα συμμετέχουν στην τελική οκτάδα, η οποία διοργάνωση θα γίνει τον επόμενο μήνα στην Φλόρινα. Εμείς θα πάμε λοιπόν μέχρι την Κατερίνη για να πάρουμε εικόνες και απόψεις για την φετινή χρονιά του Πιερικού Αρχέλαου, μιας ομάδας η οποία είναι προφανώς πολύ ιστορική, την έχουμε παρακολουθήσει πολλά χρόνια, έχουμε συζητήσει και άλλωστε και με ανθρώπους της ομάδας, η οποία έχει γράψει ιστορία και στην περιοχή και στο μπάσκετ της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να ψηλαφίσουμε λίγο την κατάσταση στο παιδικό τμήμα, το οποίο αναδείχθη πρωταθλήτρια ομάδα στην ΕΚΑΣΚΕΜ, μια ένωση η οποία παραδοσιακά έχει δύσκολες ομάδες, καλές ομάδες, και συμμετείχε όπως είπαμε και στην δεύτερη φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Γι' αυτό μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο προπονητής αυτής της ομάδας, ο έμπειρος coach, ο κύριος Μίλτος Μιλιάτης, που θα μας διαφωτίσει για όλα αυτά. Γεια σου coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σας και στους ακροατές.
0: Και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκες έτσι στην πρόσκλησή μας να μάθουμε και δύο πράγματα παραπάνω για την φετινή πορεία της ομάδας. Αντί έτσι πρώτης ερώτησης, ήθελα μια τοποθέτηση αρχική σχετικά με το πώς πήγε η χρονιά, αν ήταν αυτό που περιμένατε, αν θέλατε κάτι παραπάνω, αν τρυπήσατε το ταβάνι σας, κάτι τέτοιο έτσι για να ξεκινήσει η κουβέντα.
1: Ναι, η αρχή έχει γίνει από πέρυσι όσον αφορά εμένα που ανέλαβα το τμήμα αυτό με τους γεννημένους 2009-2010 και συνεχίστηκε με τους 10 και 11 τη φετινή χρονιά. Πιστεύω ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά με βάση τα αποτελέσματα. Όντως είμαστε οριακά, δηλαδή έχουμε φτάσει στο ταβάνι που μπορούμε, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια επαρχιακή ομάδα με τα προβλήματά της, τα θέματά της. Πιο μικρή δεξαμενή αθλητών από ότι Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, έτσι για μεγάλες πόλεις. Οπότε πιστεύω, αν το δούμε δηλαδή από αυτή την άποψη, ναι, ήταν μια πετυχημένη χρονιά.
0: Είναι, όσον αφορά αυτό που μου είπες προηγουμένως σχετικά με την μικρότερη δεξαμενή, για να το να το διασφαλίσουμε ακόμα περισσότερο και όσον αφορά την δεξαμενή της ομάδας, φαντάζομαι τα περισσότερα παιδιά με τα οποία δούλεψες φέτος είναι από την πόλη μέσα, έτσι, από την Κατερίνη. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κανένα από Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ.
1: Όχι. Υπάρχουν από την περιφέρεια, δηλαδή από τον ίδιο τον ομό.
0: Κάποια χωριά, ναι, εντάξει. Πιο εκεί, από κάποιες κομοπόλεις, έτσι, πιο εκεί, προφανώς. Αλλά είναι παιδιά, τέλος πάντων, της Πιερίας κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι μια ομάδα τοπική, θα μπορούσε να πει κανείς, που εκμεταλλεύεται το ταλέντο της περιοχής. Με βάση βεβαίως και έναν άλλο αστερίσκο, ότι δεν είναι και η μοναδική ομάδα της πόλης, έτσι. Είναι, δηλαδή, υπάρχει μια διάχυση ταλέντου από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν είναι, έχετε μαζέψει όλα τα παιδιά, τα πρώτα ταλέντα τέλος πάντων της Κατερίνης.
1: Έτσι. Έχει γίνει ένας καταμερισμός, ένας διαμοιρασμός παιχτών και στα άλλα σωματεία που ανήκουν εδώ, που είναι στην περιοχή, στην Κατερίνη. Οπότε είναι φυσιολογικό αυτό να πάει να συμβαίνει. Άρα γι' αυτό είπα και για μικρότερη δεξαμενή παιδιών, πιο μικρή πυραμίδα δηλαδή, να το πω έτσι.
0: Όταν ξεκινούσε η σεζόν, στην πρώτη έτσι ομιλία στα παιδιά, είπες για ότι πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα ή πάμε να δούμε πώς είμαστε και θα δούμε στο μέλλον, έτσι, ανά παιχνίδι, ποιοι είναι οι στόχοι μας?
1: Τους είπα ότι πάμε και πρέπει να πάρουμε αυτό που μας αξίζει και που μας αρμόζει. Και στο τέλος θα κάνουμε λογαριασμό. Τα είπα έτσι λίγο απλά και λαϊκά, για να τα καταλαβαίνουν όλοι.
0: Όχι, και σωστό είναι.
1: Και αυτό κάναμε. Δηλαδή, ποτέ δεν κοιτάξαμε τι θα γίνει στο τέλος ή στο μέλλον. Πάντα κοιτάγαμε το επόμενο παιχνίδι. Παιχνίδι με παιχνίδι, χτίσαμε μια φιλοσοφία, χτίσαμε μια ομάδα και στο τέλος κάναμε τον απολογισμό μας. Έτσι, τι έχουμε πετύχει, τι έχουμε αποτύχει.
0: Ναι. Επειδή έχεις πολύ σημαντική εμπειρία και από αυτές τις ηλικίες, ήθελα έτσι να την επικαλεστώ και να μας πεις και εσύ τη γνώμη σου, δεδομένου ότι είναι μια φουρνιά αυτή, δεν θα τη χαρακτήριζα προβληματική, αλίμονο, αλλά λόγω των καταστάσεων που συνέβαιναν στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο ολόκληρο, για τον COVID συζητάω, όταν ξεκινούσαν αυτά τα παιδιά ή όταν τέλος πάντων αυτή η φουρνιά ήταν στη φάση του 6, 7, 8, 9 ετών, στην ηλικία δηλαδή που τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο δοκιμάζουν και κάποιο σπόροι, τέλος πάντων αποφασίζουν ότι θέλουν να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, με οτιδήποτε. Και γενικά είναι, το βλέπουμε και στα στοιχεία, ότι είναι λιγότερα αυτά τα παιδιά σε αριθμό γενικά σε όλη την Ελλάδα. Υπήρξε ζήτημα και στην δική σου την ομάδα, το έβλεπες αυτό να υπάρχει ή γενικά?
1: Βεβαίως.
0: Είναι...
1: Υπήρχε. Υπήρχε και όπως είπες, πληρώνουμε αυτό το τίμημα του COVID και γενικά όλης αυτής της κατάστασης, η οποία μας, να το πω έτσι, μας φρέναρε. Προπονητικά, μπασκετικά, τόσο και σε όλα τα αθλήματα, δεν μιλάω μόνο για το δικό μας, έτσι
0: πιστεύω. Ναι.
1: Και πιστεύω ότι τώρα είναι αυτό που λες, ότι πληρώνουμε αυτό το τίμημα.
0: Οπότε είναι μια δυσκολία παραπάνω και για τα παιδιά, αλλά φαντάζομαι και για τους προπονητές τους, έτσι ώστε να τους βοηθήσουν να αναπληρώσουν το χαμένο έδαφος, έτσι, γιατί δεν είναι κάτι που αναπληρώνεται εύκολα, και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες.
1: Φυσικά, και τώρα μιλάμε για διάρκεια 2 ετών, έτσι, δεν μιλάμε ότι ήταν για 3 μήνες, 2 μήνες.
0: Έτσι.
1: Είναι μεγάλο το διάστημα αυτό που πρέπει να αναπληρωθεί. Οπότε, βέβαια, επιστρέψαμε κάποια πράγματα, μπορεί κάποια πράγματα να τα αφήσαμε γιατί θεωρούσαμε ότι άλλα είναι πιο σημαντικά, γιατί έπρεπε, όπως και να γίνει, έπρεπε να κορυφωθεί αυτή η δουλειά, φτάνοντας τα παιδιά σε αγωνιστικά τμήματα.
0: Ναι, προφανώς. Γιατί και βεβαίως είναι και θέμα και των ίδιων των παιδιών, το πόσο θα δουλέψουν, το πόσο θα αγαπήσουν έτσι το σπορ, έτσι ώστε να είναι, να δώσουν και το κάτι παραπάνω. Γιατί φαντάζομαι ότι συμφωνείς, μπάσκετ δεν μαθαίνεις με 2-2 ώρα την εβδομάδα, ή ξέρω εγώ με πόσες προπονήσεις έχετε προγραμματίσει εσείς, σαν πιερικός, αρχέλαος ή οτιδήποτε, αλλά και μόνος σου, δηλαδή και στο ανοιχτό και το καλοκαίρι, και γενικά να σκέφτεσαι δηλαδή συνεχώς το μπάσκετ, κάτι που κάνανε οι παλαιότερες γενιές.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί εάν δεν το θέλει το ίδιο το παιδί, δεν το θέλει και δεν το επιθυμεί, όποιο και να έχει προπονητή, πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να κάνει πολλά πράγματα. Έτσι.
0: Ναι,
1: και τον Νίκοβιτς, να το συγχωρημένο να έχει, πάλι τα ίδια θα
0: γίνονται. Έτσι, πραγματικά.
1: Ναι, είναι θέμα καθαρά θέλησης και φυσικά εδώ τώρα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Έτσι, ότι πρέπει να έχουμε και τη συγκατάθεση και συγκατάβαση των γονέων. Έτσι. Είναι σημαντικό κομμάτι και αυτό.
0: Ναι.
1: Να τους έχουμε με την πλευρά μας, γιατί και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις ηλικίες.
0: Είναι πολύ σημαντικό που το λες με αυτόν τον τρόπο, να τους έχουμε με την πλευρά μας, γιατί πολλές φορές και από όλη την Ελλάδα το βλέπουμε, ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια που οι γονείς έχουν πιο ενεργό ρόλο, κακά τα ψέματα, επειδή ακριβώς υπάρχει και η οικονομική διάσταση του θέματος. Κάποια στιγμή ο γονιός ανακατεύεται ενδεχομένως περισσότερο από όσο πρέπει, έτσι, στην εξέλιξη του παιδιού του. Και το έχουμε ακούσει, για να μην σε βάλω σε δύσκολη θέση, το έχουμε ακούσει από δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες, διαφορετικούς προπονητές και από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Οπότε είναι κάτι που συμβαίνει παντού, δεν συμβαίνει
1: έτσι ακριβώς,
0: μόνο σε μια περιοχή.
1: Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Εγώ λόγω αυτής της κατάστασης και αν θες και της εμπειρίας, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ξεκίνησα πέρυσι αυτή τη φουρνιά τα παιδιά, ήταν να κάνω συνάντηση με τους γονείς.
0: Αλήθεια.
1: Να ξεκαθαρίσω ρόλους, να ξεκαθαρίσω στόχους, να ξεκαθαρίσω θέσεις. Και μετά προχώρησα πιο κάτω στο αγωνιστικό, στο προπονητικό. Και σε πληροφορώ ότι αυτό με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι. Είμαι σίγουρος, γιατί όταν πια και ο γονιός θέλει εκπαίδευση. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που φαίνεται πια. Ότι ακριβώς επειδή δεν είναι απαραίτητο όλοι οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό να ήταν και οι ίδιοι πρώην αθλητές, να τα έχουν ζήσει δηλαδή αυτά. Θέλουν και αυτοί μια εκπαίδευση για το πώς θα διαχειρίζονται τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και τι θα λένε στο παιδί μετά από μια ήττα, μετά από μια νίκη, μετά από ένα μάτς που βάζει 40 πόντους, μετά από ένα μάτς που βάζει 0 πόντους. Είναι δηλαδή πράγματα που, εντάξει, είναι, που παλιότερα δεν ήταν τόσο σημαντικά, δεδομένου ότι ο γονιός δεν ασχολιόταν τόσο πολύ. Τώρα όμως. Έτσι δεν είναι. Είναι τα πράγματα πολύ, πολύ διαφορετικά. Από το επίπεδο έτσι, των παιδιών, το αγωνιστικό, και δεν μιλάω μόνο για την ομάδα σου θα μιλήσεις περισσότερο, αλλά και γενικότερα για την ΕΚΑΣΚΕΜ που βλέπουμε ότι υπάρχει ταλέντο, υπάρχει πρώτη ύλη. Είσαι ευχαριστημένος από αυτό που είδες φέτος στο πρωτάθλημα?
1: Βέβαια είμαι ευχαριστημένος και τελειμένων των αναλογιών, έτσι που είπαμε, τους διάφορους παραγωγούς φυσικά. Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ ομάδες οι οποίες έχουν παράδοση. Πέρα από τη δική μας ομάδα, ο Φίλιππος Βερίας είναι μια ομάδα που έχει παρέα. Μεγάλη παράδοση και αυτή, έτσι. Θαρθαρής Κώστας είναι από τη Βέρεια, να μιλάμε τώρα ονόματα κι άλλα. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, τις περισσότερες φορές είναι μέσα σε πλαίσια θεμητά και σωστά. Και αυτό σίγουρα σε αναγκάζει και σένα εισαγωγικά να βελτιωθείς, έτσι, όταν ξέρεις ότι δεν έχεις κάποιο αντίπαλο, ότι πρέπει να μοχθήσεις, πρέπει να κουραστείς για να κερδίσεις ένα αγώνα, αυτό σε κάνει και καλύτερο, όπως και η ήττα.
0: Βέβαια.
1: Και η ήττα.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα η τελευταία ήττα που κάναμε από την Κομωτινή, που έπαιξε πολύ καλύτερα από εμάς, έτσι, δηλαδή, να λέμε τα πράγματα όπως είναι, πιστεύω ότι έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα εμείς σαν ομάδα. Από αυτή την ήττα. Βλέποντας αυτή την ομάδα πως έπαιξε, το ότι έπαιξε παράταση την προηγούμενη μέρα, έπαιξε 2 ώρες αργότερα από εμάς και κατάφερε να είναι φρέσκια και να κερδίσει την επόμενη μέρα εμάς. Έτσι όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Έτσι, και πρέπει πάντα να αντλούμε τα θετικά από μια ήττα. Γιατί υπάρχουν θετικά.
0: Προφανώς υπάρχουν θετικά, όπως υπάρχουν και εμπειρίες που κερδίζουν τα παιδιά, ειδικά από τέτοιες διοργανώσεις που έχουν τη μορφή ενός Final Four, δηλαδή πολλοί αγώνες μέσα σε λίγες μέρες. Είναι κάτι το οποίο δεν το ζουν και αυτοί κάθε φορά. Είναι ένα παιχνίδι την εβδομάδα έχουν, έτσι φαντάζομαι. Κατά τη διάρκεια της σεζόν. Οπότε είναι κάτι πρωτόγνωρο και για αυτούς, όπως επίσης και όταν η διοργάνωση όλου αυτού γίνεται και μακριά από το σπίτι τους, υπάρχει και μια άλλη διαδικασία, το να ταξιδέψεις εκεί, να μείνεις το βράδυ κάπου, δηλαδή πράγματα τα οποία, εντάξει, σε αντρικό επίπεδο θεωρούνται δεδομένα, αλλά όταν συζητάμε για παιδιά που είναι 15 και 16 τώρα, δεν είναι κάτι που το έχουν ζήσει πολλές φορές και είναι και αυτό μια εκπαιδευτική διαδικασία από μόνο του.
1: Βέβαια είναι, σίγουρα είναι. Εμείς αυτό το επιδιώξαμε από πέρυσι πηγαίνοντας στην Πάτρα, στο τουρνά του Προμηθέα, που μείναμε 5 μέρες εκεί. Συμπληροφορώ ότι πιο πολύ προπονηθήκαμε σε αυτά όλα τα άλλα τα εξωαγωνιστικά παρά στα αγωνιστικά. Αλλά κερδίσαμε από αυτό.
0: Είναι και αυτό σημαντικό, πραγματικά. Δηλαδή το βλέπω και εγώ, και όσο το ζήσαμε κι εμείς, αλλά όσο το βλέπουμε και στα παιδιά. Πραγματικά, ναι. Γιατί αυτό το πράγμα θα το ζήσουν όσα παιδιά επιλέξουν και θέλουν να συνεχίσουν. Ναι, ακριβώς. Θα πάει προς τα εκεί. Όσον αφορά την πορεία σας στη δεύτερη φάση, μας τα είπες. Για να πω την αλήθεια, δεν περίμενε κανείς τόση μεγάλη διαφορά στον τελικό. Περίμενε ένα πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι μεταξύ της δικής ομάδας και της Κομωτινής που φτάσατε στον τελικό, τέλος πάντων, του ομίλου αυτού.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς πιστεύω ότι πιάσαμε ταβάνι, όπως σας είπα και στην αρχή, και αυτό φάνηκε στο τρίτο το δεκάλεπτο που υπήρξε κατάρρευση της ομάδας, δεν αντέξαμε. Πήρα time out, έκανα κάποιες κινήσεις διορθωτικές, δεν γινόταν τίποτα. πιστεύω ότι μέχρι εκεί ήμασταν. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Βέβαια, αγώνας μπάσκετ είναι έτσι, δεν σημαίνει πάντα ότι κερδίζω καλύτερος. Πιστεύω, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη κάναμε.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τα ηλικιακά στρώματα της ομάδας, έχει παιδιά 11 γεννημένα ή είναι οι περισσότεροι δεκάριδες αλλά και τελειώσανε φέτος?
1: Απλώς επειδή δεν έχουμε μεγάλη δεξαμενή, όπως σας είπα, είναι λογικό ότι όταν φτάνει μια ηλικία στο παιδικό και είναι τελευταία ηλικία, μπορεί να έχει 10 άτομα, μπορεί να έχει 8, οπότε αναγκάζει και παίρνει και από
0: τη δεύτερη ηλικία.
1: Από τη δεύτερη ηλικία. Ακριβώς. Και βέβαια πρέπει και να το κάνεις αυτό για να υπάρχει και διάδοχη κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτοί οι 10 του χρόνου θα σταματήσουν από το παιδικό. Θα συνεχίσουν στο εφηβικό. Οπότε αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν μπορεί να έχεις αμυγός ομάδα δηλαδή που να είναι δεκάριδες ή να είναι εντεκάριδες ή δωδεκάριδες. Κάποια παιδιά συνεχίζουν, κάποια σταματάνε, κάποια φεύγουν και ξανάρχονται πάλι αργότερα, δοκιμάζουν κάπου αλλού. Είναι τέτοιοι λόγοι δηλαδή που σπάνια θυμάμαι ότι είχα ποτέ έτσι ομάδα που να αποτελούνταν από μια ηλικία.
0: Φέτος η ομάδα αυτή είναι μοιρασμένη, ήταν οι περισσότεροι στην τελευταία ηλικία ή είχες και παιδιά από την δεύτερη ηλικία?
1: Το 70% ήταν από την τελευταία ηλικία, από τους 10 δηλαδή. Και οι άλλοι ήταν 11. Αλλά αυτό θα μας βοηθήσει και του χρόνου το νέο παιδικό, τα 6 άτομα που ήταν φέτος, να ηγηθούν τις νέες προσπάθειες που θα γίνουν του χρόνου.
0: Θα έχουν
1: παιδικό,
0: πρωταγωνιστικό ρόλο, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ακριβώς. Όπως... Και θα είναι και παρατοκαπνισμένοι, όπως λέμε. Έτσι, θα έχουν παίξει παιχνίδια, οπότε δεν θα πάνε στο άγνωστο.
0: Προφανώς και όσα παιδιά επιλέξουν στο εφηβικό να είναι μέλη της ομάδας, στο εφηβικό θα μεταφέρουν και τις εμπειρίες τους.
1: Σωστά.
0: Ως δεύτερη ηλικία πια, αλλά ακόμα πιο έτοιμοι από, από κάποια παιδιά που είναι στα 18, που όλοι ξέρουμε, τα είπες και εσύ προηγουμένως, το υπονόησες μάλλον, με τα προβλήματα όλα που υπάρχουν, με τις πανελλήνιες, με τα διαβάσματα,
1: ακριβώς.
0: Την πίεση που μπορεί να υπάρχει από τους γονείς, ότι εντάξει, καλό το μπάσκετ τώρα, αλλά να διαβάσουμε, να περάσουμε. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Τι να πω, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εύχομαι υγεία, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης,
0: να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη και υγεία.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά.